0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Μαραγδά, ναι. Το ντούκου το περάσατε.
5: Και εγώ μπορώ να τα πω αυτά.
4: Ναι, αλλά δεν τα λες.
5: Θέλω να σου
4: δεν
5: πω.
4: Δεν τα λες.
5: Από τη στιγμή που υπάρχουν απλές ποινικές πράξεις, είναι αδιανόητο ότι έχουμε γκέτο και δεν έχουν δελθεί ακόμα.
4: Ναι, αλλά το έφερες το παράδειγμα και σου εξηγήσαμε ότι δεν γίνεται.
5: Το έφερα.
4: Το έφερες, αλλά σου εξηγήσαμε ότι κοφεύεται. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, κοφεύουμε.
5: Κοφεύεται.
4: Πήγες να μας πεις ότι οι γάμοι των 13χρονων γίνονται σε εκκλησίες. Αυτό κατάλαβα.
5: Όχι,
4: εγώ.
5: Αυτό είπες εσύ.
4: Όχι. Είπες ότι παντρεύονται. Είπες ότι παντρεύονται Ρωμά. Και σου λέω ότι είναι ένα έθιμο, το τάζουν το παιδί και όταν γίνει 18 παντρεύονται. Εσύ όμως μας είπες ότι παντρεύονται.
5: Εσύ ρε Κώστα, σε άκουσε όλο ο πλανήτη. Θέλεις να μας πεις ότι το κάνουν τις εκκλησίες. Σταμάτα να το κάνεις αυτό.
4: Πού παντρεύονται, ρε
5: Μαράγκα. Σε πάρει χαμπάρι ότι διαστρεβλώνεις τα λόγια.
4: Ωραία, πού παντρεύονται.
5: Δεν μπορώ πια.
4: Πού παντρεύονται, ρε παιδί.
5: Δεν μπορώ πια. Τα είπαμε εθιμοτυπικά και ναι. Σου λέω, εγώ εθιμοτυπικά μπορώ να παντρέψω τα παιδιά μου.
4: Όταν βέβαια.
5: Τι λες καλέ.
4: Βέβαια.
5: Θα μπορεί να κλείσουν μέσα για πάντα.
4: Όχι, κάνεις λάθος. Δεν γίνεται χάμος.
5: Κάνεις λάθος,
4: ρε Μαράγκα. Δεν είναι σαν να λες με τη φιλενάδα σου, θα τα παντρέψουμε τα παιδιά όταν θα γίνουν 18 χρονών. Δεν γίνεται κανένας γάμος έτσι πως το παρουσιάζεις.
5: Τι λες ρε Κώστα μου, πού ζεις ρε Κώστα μου. Παιδιά στα 13 και στα 14 έχουνε.
4: Ακούει κανένας εισαγγελέας.
5: Και δεν συλλαμβάνουν. Σοβαρά μου.
4: Γίνονται γάμοι δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε δει κανένας Μαρία.
5: Δεν.
4: Πραγματικά δεν έχουμε δει. Εγώ νόμιζα γάμοι γίνονται στις εκκλησίες. Τώρα μας θες ότι γίνονται στα σαλόνια. Και τι να κάνουμε, να μπούμε στα σαλόνια του Ρωμά και να πορέψουμε τους γάμους.
5: Γιατί δεν είναι Έλληνες πολίτες.
4: Μπορούμε να μπούμε σε ένα σαλόνι ενός.
5: Γιατί
4: πάμε.
5: Εγώ και εσύ θα μπούμε.
4: Πάμε.
5: Δεν υπάρχουν νόμοι για την παιδεραστία.
4: Πάμε ρε παιδί μου. Πάμε.
5: Δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τους γάμους κάτω από 18 με όποιον τρόπο.
4: Με Νίκο Κουλιανό και Κωστή Ραπτόπουλο.
5: Τρεις ώρες. Εγώ θα είμαι διπλωθεσίτσα, έχω να σε πληροφορήσω.
4: Ποιος λείπει,
5: αυτή τη βδομάδα. Ο Γιώργος ο Ζαϊράκος θα κάνει μια βδομαδουλά.
4: Α, έχει άδεια.
5: Ναι.
4: Πουλάκι μου. Άντε, Γιώργη.
5: Και θα μας ακούτε.
4: Να σας κάνω λίγο Ζαϊρή.
5: Για πες.
4: Ακούς τις εκπομπές, μην το κάνει.
5: Καλά, φανατική είμαι, αγαπημένη.
4: Λοιπόν, άκου να σου εξηγήσω, Μαρέγκα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Είναι μια μέρα μετά την Κυριακή. Αλλά να σου εξηγήσω για να μην έχεις απορίες. Είναι ανάμεσα στη Δευτέρα και την Τρίτη. Και για όποιον θέλει να διαστρεβλώσει αυτά που λέω, να ξέρετε ότι είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα και η δεύτερη, ας πούμε, του Ευαγγελίου.
5: Πρόσεξε, θα σου πει. Μην παρεξηγήσεις. Να γίνω κατανοητός.
4: Το κάνω καλό και το κάνω καλό.
5: Υπέροχο.
4: Γεια σου Μαράγδα μου, φιλιά παιδιά.
5: Άντα, γεια σου, μου, φιλιά. Αύριο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
14: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
19: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
20: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
22: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

0: απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
11: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
10: Είστε έτοιμοι?
12: Άντε μπράβο.
13: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζόρνο ατούτη για να ξυπνάμε λίγο δευτεράτσα σήμερα. Σαλούγκα, μποτζόρνο ατούτη, ραπ εδώ, φρεσκαρισμένος, μαυρισμένος πάλι με τα αρκοντίσιον. Έβρε, θα τα βάλουμε όλα.
1: Βάλτε τα αρκοντίσιον.
0: Θα τα βάλουμε, αυτά τα αρκοντίσιον σε έχουν κάνει, σε έχουν μουρλάνει. Αυτά σε έχουν κάνει.
1: Βάλτε αρκοντίσιον.
0: Δεν κάνει, δεν είναι, το ξέρεις, στο εξωτερικό δεν είναι κανένας αρκοντίσιον. Έλα ένα μυστηράκι που και πού και τέλος. Τι αρκοντίσιον, μάθατε τώρα για τα αρκοντίσιον.
1: Εσείς τα μάθατε.
0: Ποιοι τα μάθαμε, που με τον μπαίνεις μέσα. Αρκοντίσιον εδώ, έξω, μπρος, πίσω. Σε βάλουμε και προσωπικό αρκοντίσιον. Θες κάπου έξω.
1: Εσύ δεν έχεις τα μάξι αρκοντίσιον.
0: Έχω.
1: Το σπίτι δεν έχεις.
0: Έχω.
1: Ή το τι φωνάζεις.
0: Ναι, αλλά δεν το χρησιμοποιώ από το πρωί στο βράδυ τσίτα τα γκάζια.
1: Γιατί?
0: Γιατί. Γιατί δεν κάνει κιόλας.
1: Πόσους μήνες το χρόνο δηλαδή.
0: Τρεις.
1: Δυο μήνες,
0: δυόμισι μήνες. Λοιπόν, πάμε Ντίνο μου. Έχουμε εδώ παπάδες να πούμε. Φύγαμε δύο μέρες και έγινε παζουλισμός.
1: Τι παζουλισμός.
0: Έγινε παζουλισμός.
1: Τι έγινε, όχι πες μου.
0: Καταρχά, τι έγινε.
1: Τι παζουλισμός έγινε.
0: Καταρχά, είχαμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών. Το ελληνικό μπάσκετ. Μετά. Όχι, δεν έχω άλλο. Το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον. Τα τελευταία 15. Τον Οσμάν.
1: Οσμάν.
0: Ναι. Πες τώρα, ξέρω. Άρχισε γκρίζους λύκους, αυτά τα κλασικά που λέτε.
1: Καλά, δεν έχετε και κανένα ο πατριώτη. Εσείς δεν.
0: Άρα εντάξει, δεν χρειάζεται να το αναφέρεις εδώ πέρα. Ναι. Πες το στο YouTube εκεί που για να τσιγκλίζει του άλλου. Δεν υπάρχει λόγο. Εσύ τώρα, ενώ λες δεν υπάρχουν θρησκείες, δεν υπάρχουν πατρίδες, όποτε σε συμφέρει.
1: Εσύ φώναζε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
0: Πιστεύω, εγώ συνεχίζω να.
1: Τότε εσύ πρέπει να πει για τον Οσμάν, όχι εγώ.
0: Σε εποχή 2000, τι να πω εγώ τώρα. Για ποιο πράγμα.
1: Εσύ μιλά για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εγώ είμαι άπατρη, δεν έχω να πω κάτι.
0: Άρα μη μιλά.
1: Εσύ έχει να πει τίποτα.
0: Από τίποτα.
1: Άρα, τι
0: σε εποχή 2030 δεν ασχολούμαστε στον αθλητισμό με τέτοια
1: τότε
0: θέματα.
1: Τι πετάς εδώ.
0: Αυτά μπορεί να τα ζητούσε 1950, 1960.
1: Τότε τι πετάς πατρίδα θρησκεία οικογένεια.
0: Αυτό είναι ατομικό δικό μου θέμα ρε φίλε.
1: Δεν είναι.
0: Τι έχει να κάνει με τα άλλα θέματα. Αυτό γιατί με την
1: πατρίδα μας.
0: Πατρίδα μας βέβαια. Λοιπόν,
1: με το κρίζο λίγο θα.
0: Με το κρίζο λίγο, ναι.
1: Θες κρίζο λίγο.
0: Βέβαια, φυσικά θα δώσει κρίζου λίγου να γουστάρουμε. Τι να σε κάνω τώρα. Δηλαδή θες με τα στανιώσει τώρα τι κλίσει. Τι σε κάνω τώρα, αλλά τι σε κάνω.
1: Όχι, γιατί κάποτε λέγατε.
0: Κάποτε. Τελείως το κάπου.
1: Για τον Αταμάν, λέγατε, τον Άπατρι,
0: ναι.
1: Την πατρίδα.
0: Μια χαρά του είχε ο Παναϊκός, πανηγύριζε τα τρόπαια, μια χαρά.
1: Ναι, δεν έβριζε εγώ τον Γελακόπουλο, να πούμε. Τον Ευπατρίδη.
0: Τον Ευπατρίδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα.
1: Οι ακροδεξοί παοξίδες τι λένε γι' αυτό.
0: Ρώτα τους.
1: Τι να ρωτήσω.
0: Ρώτα τους, ναι, εμένα ρωτάς.
1: Ρωτάω, παιδιά, εσείς που είστε ακροδεξοί παοξίδες τι λέτε.
0: Πάμε να δούμε τα θέματα.
1: Πρώτον, δεύτερον. Είναι πολύ λυπημένοι
0: παοξίδες.
1: Που δεν έχουν το μυστακίδι στην πάει να του κάνει μεταγραφάρες.
0: Καλά, και εκεί γίνονται μεταγραφές.
1: Ποιες μεταγραφές.
0: Και περίμενε κιόλας.
1: Σιγά τις μεταγραφές που κάνετε.
0: Ναι. Τι είναι. Τώρα το, πριν λίγο δεν πλήρωνε το ρεύμα και το νερό, τώρα δεν είναι λυπημένοι.
1: Δεν πληρώνω ρεύμα, δεν πληρώνω νερό.
0: Αλλά.
1: Το ερασιτέχνη δεν το γουστάρω, αλλά με φέρνει παικταράδες, θα σου πει άλλος.
0: Άντε κάτω σε μια μετάφραση.
1: Η μετάφραση είναι
0: εδώ σε θέλω. Όχι γουστάρω. Σαν να τσιγκλίσει τα κλισέ αυτά που λες με γκρίζους λίγο. Εδώ σε θέλω.
1: Α τα κλισέ τα δικά μου. Δεν γουστάρω τα μούτρα του ερασιτέχνη γιατί με φάγανε 8-7 στο γήπεδο. Δεν του κάνω πλακίτσα. Και για να μην μιλάει ο λαός του ΠΑΟΚ, του πετάω ένα Οσμάν και ένα Τελειόπουλο να πούμε.
0: Ό,τι θέλω το, από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί αυτά έπρεπε εσύ να ερευνήσεις. Την ψυχοσύνθεση του Παναθηναϊκού. Πώς νιώθει ο Παναθηναϊκός, γιατί εγώ μιλάω και με Παναθηναϊκούς.
1: Ναι.
0: Που έρχεται ο ΠΑΟΚ ξαφνικά.
1: Ναι, και
0: ο οποίος εδώ και 25 χρόνια είναι στην αφάνεια
1: πασχετική. Και παίρνει.
0: Και πάει και παίρνει τον καλύτερο μου παίχτη. Αυτό είναι και ο Νάν. Αυτοί οι δύο ήταν.
1: Ναι.
0: Για όσους γνωρίζουν πράγματα.
1: Πώς να νιώθει ο ΠΑΟΚ τώρα.
0: Που πάει ο άλλος.
1: Που περιμένει τον Χατζηδιάκο δύο μήνες και τρεις μήνες τον Γιαννούλη να πούμε. Που φώναζε να πούμε το Μιστακίδη «Δωτός είναι δωτός, είναι δωτός!» Τι έγινε ρε τώρα, και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ.
0: Καλά, εσύ πριν μια εβδομάδα κορόιδες εδώ όταν δεν πλήρωνε. Τι έλεγες, ρε μπαγάσα, πόσες κολοτούπες μπορεί να έχεις κάνει μέσα σε μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα δεν έλεγες,
1: και την ΠΑΕ,
0: που δεν πλήρωνε.
1: Και το παλέ!
0: Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ.
1: Και το παλέ, και το παλέ!
0: Το παλέ, εντάξει, λοιπόν, και το παλέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε σαν σήμερα. Καταρχάς, είναι μια μέρα, 13 του Ιούλη, πάει μέσα. Πάει και ο Ιούλης.
1: Είπες πατρίδα δεν σε ενδιαφέρει για τον Οσμάν.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά στο κομμάτι του αθλητισμού.
1: Το Παΐσιο τον προσκύνησες χθες που είχε 10 ώρες. Δεν πήγες. Να γονατίσεις εκεί πέρα.
0: Όχι. Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό.
1: Ναι.
0: Εγώ με εικόνες και με τέτοια δεν τρελαίνω.
1: Τα καταρρύπτεις όλα.
0: Ναι.
1: Θα πάμε και στα Μπουρντούζια τώρα στο Αμβούργο. Πάει και
0: εσύ
1: πας. Πάει και η οικογένεια.
0: Εγώ πήγα τώρα δύο μερούλες πάνω.
1: Θα δούμε τι κύκνωση.
0: Είμαι κυκνάρα. Κυκνάρα, όχι κύκνωση.
1: Μην το πολύ λες γιατί δεν το πιστεύεις
0: ο ίδιος. Λοιπόν, σαν σήμερα πάμε και έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τα γραφικά και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που εσύ θες να τσιγκλίσεις.
1: Είμαι λυπημένος από ΠΑΟΞΙΣ.
0: Εσύ αφού δεν είσαι.
1: Που δεν έχω τον. το μεγάλο Μιστακίδη στην ΠΑΕ να με κάνει αυτές τις μεταγραφάρες να χαρώ κι εγώ. Και περιμένει το Χατζηδιάκο να πούμε.
2: Και το Γιαννούλη. Μετά θα έρθει κι αυτό.
1: Άντε, να έρθει.
2: Έρχονται όλοι. Ξεκίνησαν από χθες. Ήταν στο αεροδρόμιο, τον είδα το Χάρη. Ποιο? Την ώρα ερχόμουν κι εγώ.
1: Ναι, χάλασε αεροπλάνο έμαθα.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Τι στόμα είσαι, ρε φίλε. Τι στόμα είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Με ποια εταιρεία πήγες?
2: Με καλή ελληνική.
1: Ναι, χάλασε αεροπλάνο έμαθα.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Τι στόμα είσαι, ρε φίλε.

0: έχω και κάποια.
1: Να σε βγάλω να μιλήσεις στο κανάλι, να πούμε.
0: Και εκεί που ξεκινάμε, ακριβώς. Και εκεί που ξεκινάμε για να μπούμε στο διάλογο.
1: Την τροχοδρόμηση,
0: να πούμε. Ναι, ξαφνικά σταματάει το. Έχει πάρει φως, σταματάει. Λέει ο οδηγητής, λέει, παιδιά, λέει, έχουμε πρόβλημα, λέει, στη μηχανή, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Ένα σε πάρει.
1: Σηκώθηκε το αεροπλάνο πάνω.
0: Όχι, δεν πρόλαβε να σηκωθεί. Ναι. Δεν να σηκωθεί. Πάει να πήγε να ξεκινήσει, περιμέναμε να.
1: Άναψε το κίτρινο λαμπάκι να μου.
0: Μπράβο, κάτι άναψε, λέει, κάτι έχουμε, ναι, λέει εδώ πέρα. Λέω τέτοια λαμπάκια και ο ραβδόπουλο πόσα και το κόρδο να πάει.
1: Μια χαρά πάει.
0: Πίτσα πάει, ρε παιδιά. Εντάξει, εκεί δεν ρισκάρουν ούτε 1% και φάγαμε μία ώρα καθυστέρηση μέχρι να το φτιάξει ο μηχανικό.
1: Με το ίδιο αεροπλάνο πήγαινε.
0: Το ίδιο. Με το ίδιο. Περιμέναμε να το φτιάξει ο μηχανικό.
1: Θα κάσετε λίγο το πισινό από το φόβο, ξέρω όταν πήγαινα.
0: Εντάξει, ναι, όχι, όχι. Δεν δείχνω και αυτοί αν δεν είναι όλα συνετέλεια. Αλλά λέω και ήταν και γι' αυτό το λόγο καθυστέρησα άλλη μία ώρα και δεν μπορούσαμε να, όταν με πήρε να ξεκινήσουμε, εγώ ακόμα προσγειωνόμασταν. Ναι. Και την ώρα είχαμε φτάσει στο τίσο του. Έχει πάρα πολλά φιλιά.
1: Ναι.
0: Χαιρετίσματα.
1: Από.
0: Από τα όλη την Τζακαλοπαρέα εκεί.
1: Βασίλη Κωνσταντίνου.
0: Βασίλη Κωνσταντίνου.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Κωνσταντίνο εκεί, φίλε.
1: Την κομμότρια την Τζέννη, την είδε.
0: Την είδα.
1: Καλά είναι.
0: Μια χαρά.
1: Θα έρθει καλοκαίρι εδώ.
0: Θα
1: την περιμένω,
0: πέστε. Όλη Τσακαλοπαρέα, χαμός εκεί, 20-25 άτομα.
1: Η άλλη κομμότρια ήταν.
0: Όλοι σου λέω, ρε, όλοι, ναι, εκεί. Πήγαμε κατευθείαν μπαφ, πήγαμε εκεί σαν
1: μάχη. Έφερε πρωινά, ε.
0: Πρωινά, απογευραδινά, σνίτσελ, κλαπ. Αυτό εμείς γιατί δεν το έχουμε εδώ τώρα.
1: Φέρτε εσύ, τι.
0: Κλαπ σνίτσελ. Ξέρεις τι ωραίο.
1: Κάνε ένα μα.
0: Κλαπ και έχει μέσα σνίτσελ, αυγό.
1: Θα κάνουμε ένα μαγαζί να βρούμε να το πληρώσει. Rapid Wool Club.
0: Κλαπ, μπράβο, μπράβο. Και φάγαμε, ήπιαμε και εκεί την ώρα, ενώ βλέπαμε την Ισπανία, τσουπ, Sky Osman. Είμαστε εκεί στην παρέα, 5 Παοξίδες.
1: Όλοι πατριώτες οι Παοξίδες.
0: 4 Παναθηναϊκοί,
1: ναι, ναι.
0: 3 Ολυμπιακοί, 2 Εξίδες. Είχε τα και το ένα το άλλο το αφεντικό. Αριανός, έτσι.
1: Το καημένο.
0: Μόλις άκουσε δαγκώθηκε. Γι' αυτό σαν δαγκώθηκαν και άλλοι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται τώρα, Οσμάν στον Πάοκ. Σταματήσαμε να βλέπουμε την μπάλα.
1: Απ' τη μια έχουμε τον Οσμάν στον Πάοκ και απ' την άλλη δεν μπορούμε να φέρουμε τον Γιαννούλη για 500.000.
0: Έλα, ρε. Άλλοι, λέω, με έχει κολλήσει, λέω, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Κάτι με έχει κάνει.
1: Βέβαια.
0: Κατεβαίνω το πρωί στα βουτήρα του, σα έπαιρνε.
1: Μπαίνει
0: ένα μαντραχαλά Γερμανό μέσα.
1: Κρεμανταλά.
0: Ναι, που ένα 95, με κοιτάει, τον κοιτάω. Εγώ είχα μια μπλούζα του ΠΑΟΚ. Μου λέει ΠΑΟΚ, λέω yes. I'm Augsburg, λέει. Με κοιτάει.
1: Ναι.
0: Λέω τι κάτσε εδώ. Ήθελε να δω, λέει, ένα παίχτη στην Ντίσσελντορφ.
1: Ναι.
0: Λέω με τον Γιαννούλη θα γίνει, ρε, αυτά. Γελούσε.
1: Ναι.
0: Λέει θα τον πάρετε, λέει, στο τέλο. Λέω βρε, δώσε τώρα τελειώνουμε, του λέω.
1: Είπε στον Κρεμανταλά εσύ.
0: Ναι, τον Κρεμανταλά.
1: Ναι.
0: Λέω χάρη από που χεύω, λέω European Football Match, λέω.
1: Καλά, γιατί, ναι, δεν λέει.
0: Ναι. Εγώ. Λέω δηλαδή πώ πιθανότητα ήταν να βρω έναν παράγοντα τη Augsburg στον Ντίσσελντορφ μέσα στο Σασέρ.
1: Λοιπόν.
0: Με έχει κολλήσει κάτι, να ξέρει.
1: Ακόνησε τα γόνατά σου.
0: Ναι.
1: Φτιάξτε να πούμε, βάλτε τα λάδια ξύδια μύδια.
0: Mm.
1: Πάρε το Κόρτομπα στο δίνω δανεικό για 1000 μέτρα. Πάρε στο Kingston.
0: Ναι.
1: Μόλις δεις το Μπετμεζά με τον Τζακμακά,
0: ναι,
1: πέσει στα γόνατα. Ζήτα ένα συγγνώμη.
0: Εγώ δεν ζητάω, γιατί να ζητήσω γόνατα.
1: Και πε, και πε. Τζακμακά, Μπετμεζά.
0: Πάτε, πάρε τον Γιαννούλη.
1: Πάτε, δώστε μα 500.000 για να πάρουμε τον Γιαννούλη να πούμε.
0: Α, ο Γιαννούλη είναι του Southside.
1: Δώσε, δώσε και εμένα πάρμα.
0: Πάμε γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Θα έχω να σου πω πολλά πράγματα και για τον φίλο σου τον Λύση και για τον ΠΑΟΚ, τους παίχτες, τις μεταγραφές.
1: Καλώς είναι ο Λύση.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ καλώς.
0: Αν είναι κάτι κάποιος που με κέρδισε, είναι ο Λύση, ναι.
1: Βάλε σε παρακαλώ του Καζατζίδη στις 9 του Μακαρίτη, σε παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ καλός ο Λύση.
1: Τον μπορεί να το βάλει.
0: Σοβαρός, εργασιομανής, εμπνέει, ναι, ναι, σεβασμό.
1: Έχει 9 μέρες που έφυγε ο Λουτσέσκο.
0: Παραπάνω.
1: Πες ότι είναι 9.
0: Ο Λουτσέσκο έχει πάρα πολλές μέρες που έφυγε. Τι 9. Έχουμε πάει 13. Ο Λουτσέσκο έφυγε από 20 Ιουνίου.
1: Βάλε λίγο σε παρακαλώ.
0: Το
1: μεγάλο γίγαντα.
0: Εσύ, άστα, πήγα μια χαρά. Πήγα, γύρισα την κεντρική Ευρώπη. Πήγα Ντίσσελντορφ, πήγα Άρνεμ, πήγα Αϊτχόφεν, πήγα παντού. Εσύ τι έκανες, έβγαζες με την αδερφή μου φωτογραφίες με 10 φίλτρα για να φαίνεις 12 χρονών. Δεν τρέπεστε, ρε, εσύ και εσύ.
1: Βάλε λίγο.
0: Ρε, άσο, έχει το ωράκι τώρα. Εκεί
1: το ξέχασε. Το ξέχασε τον Λουτσέσκου. Είδε την άλλη τη Μουρτζούκα. Άρα, καλημέρα, Λουτσέσκου.

0: Όχι, είναι τραγούδια του.
1: Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Εγώ μ' αρέσει τώρα. Μ' αρέσει που είσαι έτσι και φάτο σήμερα. Και
0: κατάλαβε.
1: Ξέχασε.
0: Οριτζινάλε.
1: Όχι. Τζενεράλε.
0: Ο Τζενεράλε. Έβαλε τα μαύρα δίδεν αυτά και τα λέει. Είναι τη Μουρτζούκου. Είναι και λίγο προσωπάκι γλυκό ο Μουρτζούκο. Να πούμε. Γλυκούλη. Έκανε το πρέσβη.

0: σε δώσει. Καλοκαίρι είναι. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε, ψοφάω, ρε.
1: Πώς το γουστάρω το κουγιάρο.
2: Εντάξει, φίλε, το τρολάρισμα είναι ωραίο, εγώ μου αρέσει. Λοιπόν,
1: λέγε, τα σοβαρά πάμε, καλός προπονητής.
2: Εμπνέει σεβασμό, εμπνέει πειθαρχία, πολύ εργοσιομονής όλη την ώρα να θέλει να κάνει πράγματα.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει αυτόν, ότι θέλει να βελτιώνει ατομικά τους παίκτες.
2: Και είναι έξυπνος.
1: Ναι.
2: Το είπε κιόλας. Για μένα η δήλωσή του αυτή είναι όλα τα λεφτά.
1: Θέλει
2: δεν
1: να...
2: με έχετε λέγει χαζό. Ο Πάουκ είχε λέει τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών. Έχει πετύχει τόσα πράγματα. Περιμένετε εγώ να έρθω να τα αλλάξω τώρα.
1: Ναι.
2: Θα δω τι.
1: Σιγά σιγά.
2: Ναι, φυσικά. Ναι, ναι. Αυτά τα κάνει μόνο ένα έξυπνος άνθρωπος.
1: 3-5-2 να αλλάξω, κάνω
2: εγώ. Δεν γίνεται να τα κάνω κάτι.
1: Σωστό.
2: Ο φίλο σου Ελουστόντο είναι λίγο κοντούλη. Αλλά έχει αρχοντικό στυλ. Ναι, είναι κοντός. Είναι κοντός. Το βλέπεις και λες ότι σαν στόπερ είναι κοντός.
1: Σαν και εμένα είναι λίγο.
2: Όχι, όχι, ένα 80 είναι.
1: Ένα 80.
2: Αλλά είναι αρχοντικό.
1: Με τα παππούσια είναι 80.
2: Ένα 80, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Αλλά έχει αρχοντικό στυλ, καλό κατέβασμα μπάλας. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι
1: θέλει να
2: παραστάσει.
1: Θέλει να
2: κάνει γομαρά δίπλα. Ναι. Θέλει να γομαρά δίπλα. Τώρα στα υπόλοιπα, άμα θες να σου πω ποιοι με κέρδισαν, είναι τα πιτσιρίκια πάλι. Τα πιτσιρίκια είναι όλα καταπληκτικά, είναι έτοιμοι παίχτες.
1: Άμα να πάνε, ξέρεις τι βλέπω,
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Να φέρνει ο Τέλης τους παιχταράδες και εγώ να έχω εδώ τα πρωτοσέλιδα τα ετόπουλα.
2: Καλά, εκεί γίνεται παιδί στον ΠΑΟΚ, εδώ και χρόνια όμως. 2,5 εκατομμύρια κάθε χρόνο, μην βγάζει τα ετόπουλα.
1: Ξέρεις τι βλέπω.
2: Για πες.
1: Θα κάνουν φέτος τα ετόπουλα μεγάλη.
2: Δηλαδή ο Παταούλας, ο Κωσίδης αυτοί, όντως φαίνονται ότι είναι έτοιμοι παίχτες. Ο Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος, φαίνονται ότι είναι έτοιμοι παίχτες.
1: Αυτοί θέλουν 2 χρόνια να ανθρώσουν για να κάνουν πρωταθλητισμό.
2: Δεν νομίζω 2 χρόνια.
1: Όχι, άλλο λέω. Θέλουν μια
2: ωριμότητα
1: για να κάνουν πρωταθλητισμό, να μπουν επεκταράδες. Δεν αμφιβάλλω για κανέναν από αυτούς. Ξέρω τι δουλειά γίνεται στον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το κομμάτι να πούμε, βέβαια.
2: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στην πορεία γιατί έχουμε τα μεταγραφικά. Να δούμε λίγο το σαν σήμερα, να δούμε τα μπασκετικά. Θα έχουμε εξελίξει σήμερα γιατί ο μπασκετικός ΠΑΟΚ πάει να τρελάνει κόσμο. Δεν θα μείνει μόνο στον Οσμάν, να ξέρεις. Θα έχουμε και άλλη βόμβα τέτοιο επίπεδο. Εγώ σας είπα ότι θα έρθει και NBA'er. Και ο Τολιόπουλος είναι κάτι άλλο. Δηλαδή πήρε παίχτες ο ΠΑΟΚ, αυτούς που πήρε, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος θα τους δώσει δανεικούς. Δηλαδή τον Μπαζίνα δεν βλέπω να τον κρατάει.
1: Γιατί δεν δίνετε στον Άρη τον Μπαζίνα.
2: Τι πράγμα είσαι. Κοίταξε.
1: Γιατί καλός είσαι στον Άρη ο Μπαζίνα.
2: Αν συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να κάνει τέτοιες μεταγραφές και αν αποκτήσει αυτό που το.
1: Στον Ηρακλή, γιατί να μην δώσει.
2: Στον Ηρακλή, μάλλον θα δώσει κανένα δανεικό.
1: Τον Μπαζίνα.
2: Τον Μπαζίνα, μάλλον προσέχει.
1: Στον Άρη.
2: Γιατί ο Μωραήτης θα πάει λογικά στη θέση του Τολιόπουλου στον Παναθηναϊκό. Εάν ο Τολιόπουλος καταλήξει τον ΠΑΟΚ όπως όλα δείχνουν.
1: Φίλε, δεν θα ήθελα να ήμουν Αριανός. Ξέρεις γιατί.
2: Για πες.
1: Έχω κι εγώ ένα όραμα ο καημένος.
2: Στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ. Να γεμίσω το παλέ. Να κάνω το ένα, άντε θα έρθουν οι Αφρικανοί από πάνω, άντε το κούμπι και τα λοιπά. Θα έρθει ο Γκάλης εκεί πέρα σαν τον αλευρωμένο βρικόλακα 70 χρονών να κάνει κερκίδα να πούμε και τα λοιπά. Και στο τέλος θα πάρετε κανένα EuroCup εσείς.
2: Τι EuroCup, ναι. Άμα συνεχίσουν έτσι και το πρωτάθλημα μπορεί να διεκδικήσουν. Δεν καθόλου.
1: Καλά, ξεκίνα το αυτό.
2: Βρεσί, άμα πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα έχει πάρει
1: και φαντάσου.
2: Να πάρει αυτό το πεντάρι
1: φαντάσου,
2: το οποίο το ήθελε ο Παναθηναϊκός και δεν μπορούσε να το πάρει.
1: Φαντάσου το φωτό.
2: Έχω τον καλάθι, έχω πάρει τους
1: παιδιούς,
2: δεν κατάλαβα.
1: Φαντάσου το γουνάκια.
2: Ναι.
1: Να πάτε με το γουνάκια στην Ευρωλίγκα.
2: Να σου ναι. Δώσω την είδηση, να δώσουμε την είδηση.
1: Να μην κρεμιστεί κανένα αυτό.
2: Ο ΠΑΟΚ, ναι. Είτε πάρετε όχι το EuroCup, του χρόνου θα είναι σε Ευρωλίγκα.
1: Ναι, δημόσιες σχέσεις.
2: Του χρόνου θα είναι σε Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Είτε το πάρει είτε όχι το EuroCup.
1: Και τι να το κάνω.
2: Γι' αυτό και έρχονται και όλοι.
1: Και εγώ σαν Αριανός, τι να τον κάνω τώρα να τον κουμπώ, να τρώει πατατάκια chips στο κηλικείο του Πάλε. Να πούμε άμα πάει ο άλλος να πούμε το EuroCup. Ελά τώρα κάνουμε δευτεριάτικα να πούμε με τρελάνετε τώρα να είμαι Αριανός εγώ και να κλέσω το σαφτι.
2: Θυμάσαι τι σου είχα αναφέρει όταν πήρε ο Άρης ο Σπανούλη. Σου είχα πει εδώ πέρα ότι έχει εκνευριστεί η πλευρά Μισακίδη, ο Τέλης ο Μισακίδης, γιατί η μεταγραφή του Σπανούλη επισκίασε κάποια πράγματα του ΠΑΟ. Και στράβωσε εκεί. Λέει, κάτσε, δεν γίνεται τώρα. Εδώ εμείς κάνουμε πράγματα.
1: Αλλού στράβωσε αυτό.
2: Καλά, ότι έχει στραβώσει με του άλλου από τα
1: πρώτα. Αυτό αλλού στράβωσε, ναι.
2: Με το 8-7. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αλλού στράβωσε και η γυναίκα του Μιστακίνη είναι άρισε, εντάξει τώρα η γυναίκα.
2: Και άρισε. Ρε.
1: Άρισε.
2: Πού τα έμαθε αυτά.
1: Τι σε νοιάζει ένα.
2: Τι με νοιάζει.
1: Πώς, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Δεν πειράζει. Φαντάσου, άλλαξε και ομάδα σε αυτήν την ηλικία και έγινε πάγο. Γιατί άμα την έβλεπε στο Παλατάκι πανηγύριζε πιο θερμά και από τον Σουγιά 4 και τον Μαχέρα 3 στο τέτοιο.
1: Εσύ αν είχε άντρα το Μιστακίνη, τι θα έκανε.
2: Τι θα έκανε.
1: Τον Αριανό δεν έκανε.
2: Καταρχάς η κυρία Μιστακίδου έχει έρθει περισσότερες φορές από τον Τέλη τον Μιστακίδη στο Παλατάκι.
1: Καλά, είναι λίγο συνόμπι μαζί.
2: Έχει έρθει περισσότερο. Έρχεται σε όλα τα μάτια εδώ.
1: Τα μούτρα του δεν είναι
2: εδώ. Και έρχεται και μόνη τη.
1: Κατασκευασμένα. Να βλέπει τις δικές σας τις αγριόφατσες να πούμε άνθρωπο.
2: Όπου και να πάει, αγριόφατσες αδύνατο. Όπου και να πάει. Λοιπόν, να τελειώσουν τα σαν σήμερα γιατί είχαμε φιλικά Ολυμπιακού. Φιλικά Παναθηναϊκού.
1: Θα πάμε μετά κάτσα να πιούμε καμιά γουλιά ρόδι να πούμε. Να ανεβάσουμε το αιματοκρίτη μας. Πήγε 41 ο αιματοκρίτη.
3: 5,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Κάτρε μα το φύλακα σαν το κόκκινο να πούμε χοντρό.
2: Όλα τα αποδομή στο δευτερόλεπτο, ρε μπαγάσα, έτσι. Σαν σήμερα διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλανδέλφια και το Λονδίνο το κοσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μικ Τζάκερ, Τίνα Τάνερ, Μαντέλα, Μπομπ Ντίλαν. Είναι ωραία εκδήλωση που γίνεται το 1985.
1: Όλοι θεοί. Μοκ Ντίλαν, λαμού, Τίνα Τάνερ, τι λες τώρα.
2: Μπομπ Ντίλαν, τι Μοκ.
1: Ο Μπομπ.
2: Μοκ λέει ο άλλος. Θανάση, μάζεψε τον, ρε φίλε. Και σαν σήμερα παντρευόταν ο Ανδρέας. Σε άλλες εποχές.
1: Τρίτο γάμο.
2: 1989 κάνει τον τρίτο γάμο. Παντρεύεται την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής αεροπορίας, τη Δήμητρα Λιάννη, στο ναό της Ελευθερώτριας στην πολιτεία. Έτσι είχε
1: γίνει. Πες τον Παπανδρέου.
2: Ναι. Τι να του πω, δεν μπορώ να του πω.
1: Όχι, θα πες
2: τον. Άμα φύγουμε από τον κόσμο και τον πετύχουμε δεν αλλού.
1: Όταν παντρεύεσαι, πες τις γυναίκες και αν και οι μικρότερες.
2: Να τις αποκαταστάσεις.
1: Τις εξασφαλίζεις κιόλας, βρε. Πασοκομούρι να πούμε. Με 800 ευρώ σύνταξη είναι και λιμοκτονή να πούμε.
2: Δεν πρόλαβε ενδεχομένω.
1: Άσερε που δεν πρόλαβε τώρα αυτήν
2: την εποχή. Ο Παπανδρέου που ήταν Μπρούκλι με όλα τα μοίραζε. Τα δανεικά λεφτά που πήραμε τα μοίραζε.
1: Θα πάρω εγώ γυναίκα 30 χρόνια πιο μικρή και θα την εξασφαλίσω. Με 800 ευρώ σύνταξη.
2: Ένα, γι' αυτό μετά παθαίνει κρίση πανικού. Θε να τα κάνει όλα. Ζήσε το τώρα, ρε.
1: Ναι, ναι, σωστά. Μη μου το μνημονεύετε τρίτο γάμο. Την πήρε την άλλη να πούμε. Οι Τουρλουμπούς, οι Κυλιάνοι μας είχαν κυβερνούσαν την Ελλάδα και πανηγύριζαν οι αγράμματοι κάτω. Οι Ελληναρά, οι αγράμματοι. Μπέζοκ, μπέζοκ.
2: Σαν σήμερα γεννιέται ο Χάρισον Φόρτ. Το πιάρα. Ζει ακόμα, έτσι.
1: Πεδαράς, ζει.
2: Ζει ακόμα ο Χάρισον Φόρτ, είναι 84.
1: Μια χαρά είναι.
2: Ιντιάνα Τζόουνς. Εντάξει, κυρίως εκεί το μάθαμε. Πόλεμο των άστρων, δεν το συζητάμε. Ερνέ Ρούμπικ, σαν σήμερα γεννήθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ερνέ Ρούμπικ είναι ο γνωστός Ούγγρος γλύπτης καθηγητής αρχιτεκτονικής, ο οποίος όμως έμεινε γνωστός για τον κύβο του Ρούμπικ που δημιούργησε.
1: Αυτός το έκανε.
2: Αυτός, ο Ούγγρος. Ερνέ Ρούμπικ.
1: Μπράβο, ρε τον Ούγγρο. Μπράβο. Και σε σήμερα ποιος τα τίναξε?
2: Δεν έχουμε κάποιον. Δεν έχουμε κάποιον που αξίζει και θα το σχολιάσει με τον δικό σου γλαφυρό τρόπο.
1: 10 δευτερόλεπτα.
2: 10 δευτερόλεπτα μια ιστορία για να πάμε σε break και να επιστρέψουμε με μπασκετικά ποδοσφαιρικά. Ο Πετρίδης που είναι πάλι, δεν τον είδα. Άδεια! Άντε πάλι.
1: Άντε πάλι.
2: Εγώ περίμενα Πετρίδη αυτήν την εβδομάδα. Κατάλαβες
1: λοιπόν,
2: γιατί όταν σου
1: είμαι, λέω. Είμαι στεραχωρεμένος.
2: Τι έπαθες?
1: Σταμάτα, βρε.
2: Γίνα πίσω.
1: Λοιπόν, εδώ. Πριν 10 μέρες το Λούσιφερ, γνώρισα μια κυρία.
2: Ναι. Έθανε.
1: 59 χρονών.
2: Την καθάρισε. Την καθάρισε.
1: Πρόσεξε τώρα.
2: Ο Τιτάνας.
1: Μαζί με το κοινικό σκούλικο.
2: Γουρλίδες και οι δύο.
1: Την πιάνει την κουβέντα. Πρώην σύζυγος ενός παιδιού που δουλεύει εκεί.
2: Μα.
1: Την πιάνει την κουβέντα. Ζωγράφος αυτή.
2: Ναι.
1: Θα την πιάνει το κοινικό σκούλικο, λέω, δεν είναι εδώ και να μιλάμε πολύ να πούμε και τα λοιπά. Λέει ο κύριος Ταυτόχρονος και τα λοιπά. Έχω ακούσει για να στη Σύρο, λέει, είμαι και τα λοιπά αυτή.
2: Τι ήθελα να κάνει τώρα στο
1: Λούσιφερ? Αυτή είχε έναν άντρα εδώ που...
2: Δούλευε εδώ στο Λούσιφερ.
1: Δεν τα είχανε, αλλά είναι παντρεμένη ακόμα.
2: Ναι.
1: Και θα κάνω και μια μνήμα εδώ για κάτι ζωγραφικούς πίνακες και τα λοιπά. Πρόσεξε τώρα.
2: Για να δω που θα καταλήξει.
1: Την γνώρισα πριν 10 μέρες στο Λούσιφερ και άρχισε να ακούει εκπομπές στο Μετρόπολης.
2: Α, μας άκουγε δηλαδή.
1: Έλενα Τονικίδη, εικαστικός, σκηνογράφος, εδηματολόγος, art therapist. Λοιπόν, αυτοκτόνησε.
2: Επειδή μας άκουγε.
1: Ποιος το ξέρει.
2: Ποιος ξέρει τι.
1: Κληρονόμησε αυτός ο ουρακοτάγκος ο φίλος μου Ανδρεάδης.
2: Ναι.
1: Τους πίνακες.
2: Από αυτήν τη γυναίκα.
1: Ναι. Πάει να τις πάρει τώρα αυτός τώρα εκεί στο Λούζερ μέσα στη νύχτα να πούμε.
2: Ναι. Τα πουλάει πίνακες τώρα.
1: Λέει πες τίποτα μην πας θέλει. Ρε σύλλο.
2: Κοιτάξτε, πώς μπλέκει σε περίεργες ιστορίες.
1: Να πουλήσουμε κανένα πίνακα.
2: Θέλει να πουλήσει πίνακα.
1: Ναι, ναι.
2: Για να σε βάλω να πουλάς τους πίνακες της Τζέννης τώρα σιγά-σιγά.
1: Γιατί δεν είπα εγώ.
2: Ναι, ναι, είπες, βέβαια είπες. Εννοείται, θα τους φτιάξει, εννοείται.
1: Για αυτοκτόνηση η γυναίκα έπεσε από το παράθυρο.
2: Ξεκίνησε να ακούει εκπομπές μας και ταύτισε.
1: Ναι, 10 μέρες.
2: Ναι, εντάξει, είχε αλλού το.
1: Έχει αλλού, ναι, ναι.
2: Ήταν αλλού η βάση.
1: Και ξέρεις ότι ένας καλλιτέχνης όταν αυτοκτονεί κινέζογράφος, οι τελευταίοι πίνακες παίρνουν μεγάλη αξία. Λέω θέλω το 20%.
2: Business θες να κάνεις τώρα, ναι. Παγάσα. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλοι. Καλοκαίρι τώρα, δεν μας ακούν και πολλοί, να ξέρεις. Έχουν φύγει.
1: Πάει γυναίκα.
2: Αυτή την ανακοίνωση κράτατε για κατά τον Σεπτέμβριο τώρα. Θα έχουν γυρίσει όλοι. Εγώ βλέπω τη Λαμπράκη άδεια. Έτσι με μια γκαζιά φτάνουμε εδώ.
1: Εγώ πάντως έχω τους πίνακες στη Σύρο, τους μεταφέρουμε.
2: Έχεις πίνακες τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Α, είσαι και
1: κάποιος
2: που στο Μουσείο του Λούβρου. Που θα κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Δεν ξέρω, μπορούμε.
2: Πώς, δεν μπορούμε. Επίσης έχω κάτι πίνακες καβάτζα πέσει που την άλλη.
1: Ναι, αλλά εκεί θα θέλω τιμολόγια εδώ τώρα.
2: Τι ζω ρε φίλε με αυτόν τον άνθρωπο κάθε μέρα. Τώρα, όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια ομοτενάσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία λοιπόν εσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Παιδιά, μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτήν την εμπειρία. Κομψότατο θα είναι, ερμάνος μου. Ξυπνάμε σιγά σιγά. Καλημεράρες και καλές διακοπές όσους την έχουν κοπανίσει. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό, ενάρετο, έτσι, αέρινο και επιστρέφουμε για να πάμε να δούμε τα ρεπορταζιακά όλων των ομάδων, μεταγραφές φιλικά και να πάμε να δούμε βεβαίως και τι γίνεται και στο Μουντιάλ μας.
7: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
11: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1 στην παράταση με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ, ενώ η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία με 3-1 για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Στην τετράδα της διοργάνωσης η Γαλλία αντιμετωπίζει αύριο στις 10 την Ισπανία και την ίδια ώρα η Αργεντινή την Τετάρτη τίθεται αντιμέτωπη με την Αγγλία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες η αποστολή του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Ο Αλέσιο Λύση δήλωσε ικανοποιημένος από τη σκληρή δουλειά των παικτών του, οι οποίοι επιστρέφουν στους προπονήσεις την Τετάρτη εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα για το Europa League στις 23 Ιουλίου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Μπατίστ Σάντα Μαρία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος μέσος που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια περνάει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Σε εκκρεμότητα παραμένει η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού στον Άρη, με την περίπτωση του 34χρονου Μάγνουσον να παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός Στέφανο Κάκα βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ηρακλή, με τον πρώην παίχτη της Ρώμα να αναμένεται να περάσει αποδοκιμαστικά σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Ο ΠΑΟΚ έρχεται σε συμφωνία με τον 39χρονο Τούρκο φόργο Τσέντι Όσμαν για τριετές συμβόλαιο, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ ως τον ηγέτη της ομάδας. Ο ενενεργή αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από το δικέφαλο μετά από τις επικοδομητικές συζητήσεις που οδήγησαν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται, γι' αυτό έχω κλιματιστεί. TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις,
4: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
3: Πού πας?
5: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Μη Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με το κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
1: Τι ζώδιο είναι ρε ο Τέλης?
0: Πόσο?
2: Ταύρος.
0: Ταύρος είναι. Ωχ, πεισματάρης. Πείσμα. Έχω την αδερφή μου. Πείσμα. Πείσμα να δεις. Αν βάλουν κάτι στόχο, δεν πάει να τους τραβάς εκεί. Αυτοί εκεί επιμένουν εκεί. Ξανά. Ωχ, ωχ, ωχ. Τους ταύρους ξέρεις πως τους θα σου πω εγώ τώρα που είμαι και λίτσα πατέρα. Πρέπει να τους θεοποιείς. Αχ, τι ωραίος, τι καλός, πως τι ωραία τα φτιά, είσαι ο καλύτερος. Θέλει ο ταύρος, χρειάζεται 2-3 κόλακες γύρω του.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αν του λες ότι είσαι ο καλύτερος, ο ωραίος, αγού, και σε αυτούς είναι και άπλας. Αν τον πας κόντρα,
1: μάλιστα.
0: Αν τον πας κόντρα,
1: ναι.
0: Μουλαρώνει και σε γίνεται.
1: Βλέπω, ναι. Πηγαίνεις στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Όχι, εγώ σου κάνω ανάλυση του τέτοιου.
1: Ωραία, εγώ καταλαβαίνω, ναι. Ότι.
0: Εγώ, ναι. Δεν με ρωτήσατε τι είναι ο ταύρος.
1: Ναι.
0: Ο ταύρος είναι ένα ζώδιο το οποίο καταρχάς.
1: Για τον Τέλμη Στακίδη μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Όχι, εγώ σου λέω για την αδερφή μου.
1: Πράσινα
0: δεν είναι. Φωτογραφίες και βάλετε 15 φίλτρα και φαίνεις εσύ 12 και 17 αδερφή.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά. Βλέπω την κράση, όλο τελευταία μαζί είστε.
1: Έχει ωραίες φίλες.
0: Μου τα είπε. Μου τα είπε. Λέει θέλει να είναι σε εκδηλώσεις αυτές, σε αυτά τα καλά. Λέω δεν θέλει να είναι στα καλά. Καβάλα θέλει να είναι. Όχι στα καλά. Καβάλα θέλει να είναι, αλλά τέλος πάντων. Έτσι. Όλη μέρα με την αδερφή μου βλέπω. Τσούκου τσούκου φωτογραφίες στην επανομή.
1: Όχι θα μπαίνω σε αεροπλάνο καλά ο κινητήρας. Να πάω να δω.
0: Πέρασα. Πραγματικά αυτό ήταν ένα μίνι δωράκι στον εαυτό μου. Έτσι,
1: όλο μίνι δωράκι στον εαυτό σου.
0: Φυσικά θα κάνω. Ναι, φίλε, δεν δουλεύω. Ναι. Δεν κάνω, ναι. Από τα στοιχήματα πέτσω όλο για την πάρτι μου.
1: Ναι.
0: Βγάλαμε τις διακοπές μας.
1: Ναι.
0: Θα πάω να κάνω και ένα μίνι δωράκι για την πάρτι μου.
1: Άλλο δωράκι μίνι θα κάνεις για την πάρτι σου.
0: Θα το κάνω μαζί με την Τζέννη αυτό το άλλο. Πιο μεγάλο.
1: Αυτό δεν το κάνεις για την πάρτι σου.
0: Ναι,
1: για την πάρτι σου, πάρτι δηλαδή.
0: Α, πάρτι θα κάνουμε μαζί. Θα φύγουμε εκεί, θα φύγουμε 20 του μήνα. Έχουμε τους φίλους μας πάνω στη Γερμανία, μας περιμένουν. Μας
1: ναι.
0: Είπαν γιατί είναι δίπλα το Τίσσελτ από την Κολονία.
1: Ναι.
0: Λέει ελάτε και από εδώ, λέει μια βόλτα.
1: Τη βενζίνη ποιος θα την πληρώσει.
0: Θα έρθουν να μας πάρουν. Εμένα το μεταξύ να ξέρεις από το Τίσσελτ.
1: Ταυτότητα έχεις βγάλει καινούργια.
0: Όχι.
1: Δεν πας.
0: Έχω διαβατήριο όμως.
1: Α, έχεις διαβατήριο.
0: Έχω διαβατήριο. Με πήγαν με ένα τάγκ Q8 από το Τίσσελτ προς το.
1: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Δεν σ' αρέσουν, αν μπεις μέσα σε πού μας αρέσει.
1: Τρίχες.
0: Και με πήγαν στο φιλικό.
1: Με έβαλε κουφάλα ο Βαλαρούτσας, ο Κλεάδης.
0: Έκανες βουτιές ήταν.
1: Πήρε ένα ηλεκτρικό αμάξι με 500 άλογα.
0: Ωραίο.
1: Λέει πάνε να το οδηγήσει.
0: Εάν δεν ήμουν χυρπανές, θα έπαιρνα κι εγώ τώρα, θα το άλλαζα.
1: Μπαίνω, ναι. Το πήρα με, δεν ξέρω πώς το πήρε με λύση και τα λοιπά. Πάντα ναι. Λέει γκάζι.
0: Ξαφανίστηκε. 0-103 δευτερόλεπτα κάνουν αυτά, ρε. Δεν θυμάσαι, πήγαμε και σε καβάλα.
1: Του λέω, ρε, εσύ ζέστη, δεν έχει. Πάτα λέει για τον πισινό σου, λέει ένα κουμπί.
0: Θα
1: λέει,
0: σε δροσίσει τον ποπό.
1: Με δροσίσει τον ποπό.
0: Κάτσε, μη βγάλει.
1: Γράμμαξι είναι αυτά, ρε.
0: Μη σ' αρέσουν κι άλλα και σου πατήσει τίποτα άλλο για τον ποπό.
1: Δεν βαριέσαι αυτή την ηλικία, ό,τι σ' αρέσει. Καλό είναι.
0: Λοιπόν, χάρη μας.
3: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο κοστί το χειμώνα.
0: Και θα μας δώσει και πάσα.
3: Με θερμενόμενα.
1: Ναι.
3: Με θερμενόμενα το χειμώνα ακόμα καλύτερο.
0: Αυτό, φίλε, να σου πω κάτι. Επειδή το έχω ζήσει πριν αρκετά, όταν ήμουν ακόμα εργένης. Είναι πολύ καλό να έχεις καμιά κορασίδα και να το πατήσεις κατά λάθος και να σου πει αχ, ζεστάθηκα και να αρχίσει να τα βγάζεις.
1: Ναι.
0: Λέει, τι είναι αυτό ο ποπό.
1: Αυτή είναι η γοητεία σου, να πατάς το κουμπί για να
0: βγάλεις. Ναι, ποια γοητεία σου, λέει τώρα όλα γίνονται στο πρόγραμμα.
1: Γοητευτικό αμάξι θες εσύ, δηλαδή.
0: Με όλα τα θες.
3: Πάμε κίνηση. Πάμε να δούμε τι κάνουν τα
0: αμάξι. Θέλω γκάλοπ και μετά από
1: τον γκάλοπ. Όποιο θέλει να αγοράσει πίνακα.
0: Άντε πάλι τώρα θα μας γίνει.
3: Έλα βρε πινακοθήκη.
0: Θα μας γίνει και μυραλάκι στα 60 του. Τώρα θα πουλάει χαλιάλο. Θα πουλάει και πίνακες.
1: Θα πάρετε τηλέφωνο στη γραμματεία.
0: Αφήστε
1: τηλέφωνο για τον πίνακα.
0: Πόσο.
1: Ανάλογα τώρα είναι το ματωμένο φεγγάρι. Έχει ξέρω εγώ.
0: Σημερίδιο 20%, 10-15% ανάλογα το έργο τέχνη.
1: Τα στήθια τη πεταλούδα ξέρω εγώ.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα μας πεις και για Σάντα Μαρία για να ξεκινήσουμε και την.
1: Το Σάντα Μαρία. Από τα Ford Transit που είχε ο Γιούπας στο πλατή Μαθίας, πιο αργός είναι.
0: Πού τον είδες εσύ?
1: Εσύ δεν τον είδες.
0: Πού τον είδες εσύ?
1: Ο Μάρκο, ο Σάντα Μαρία.
0: Πού τον είδες?
1: Αργός.
0: Πού?
1: Τι που τον είδα?
0: Τον έχεις δει μία φορά στη ζωή σου?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Είπα το Μάτζιο, πάντα λέει Σάντα Μαρία, λέει για να το δεις.
0: Α, το Μάτζιο είπες, εντάξει, οκ.
3: Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου ο περιφερειακός όλος παραδόξως Νικόλα μου και Κωστή μου είναι αρκετά ταλαιπωρημένος.
0: Άντε, κίνηση.
3: Ναι, αρκετή κιόλας. Άμα δεις και στα δύο ρεύματα πορείας. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή λοιπόν από δυτικά προς ανατολικά, για αρχή θα συναντήσουν καθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών αλλά και στον κόμβο εδώ της Τριανδρίας και έπειτα. Όσοι κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση θα δουν καθυστερήσεις πάλι στο ύψος εδώ από Τριανδρία και 40 εκκλησίες, αλλά και στο ύψος εκεί στα Πεύκα. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται επίσης σε Κατσιμίδη. Όσοι αυτή τη στιγμή επιλέξουν να κινηθούν σε Τσιμισκή θα δουν επίσης χαμηλές ταχύτητες. Σε Εγνατία, ενώ προβλήματα στην κίνησή τους αντιμετωπίζουν και στην Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με, με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Βέβαια.
3: Έχουμε γκάλοπ σήμερα, το οποίο θα ταιριάξει πάνω στον Βασίλη Τολιόπουλο και τα όσα διαδραματίζονται τελευταίες ημέρες με την πρώτη κρούση του ΠΑΟΚ. Τον Άρη, ο οποίος έκανε και αυτό στη δική του κίνηση και όπως λέει, δεν θα μπει σε πληστηριασμό.
1: Άρη, δεν θα ήθελα να είμαι πιλιάκος.
0: Ο Τσάρας, άστο.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι πιλιάκος. Δεν θα ήθελα να είμαι πιλιάκος με τίποτα.
3: Και αυτό, Κωστή μου, λοιπόν.
1: Να αρχίσω να είμαι Αριανός, να έρθει αυτό εκεί με τα αρκουδάκια, όπως το λένε, ο Λαγκούγκου. Ο άλλος για να βρει δουλειά στους αδερφούς του,
3: ναι.
1: Ασχολούμαι, λέει, με τον Άρη και τα λοιπά.
3: Τι να κάνω,
1: ναι, αυτό δεν μπορεί κάνει. Ναι. Να ο Άρης, να Ευρωλίγκα, να μου και τα λοιπά. Θυμώνει ο Αριστοτέλης να μου, που είναι και Ταύρος και τα λοιπά.
3: Ταύρος, ας το πείσμα.
1: Μη.
3: Ο Ταύρος θέλει δύο γύρω του να τον φτιάχνουν.
1: Μη θα αρχίσουμε
3: να του λένε τι καλό. Το λέω, ξέρω την αδερφή μου, ρε. Να σε αποθέουν, τι ωραία που τα λες. Θέλει δύο να τον ακούνε και να τον αποθέουν.
1: Εχολάκιαψε το λίγο.
3: Δουλειά μας δεν είναι αυτή. Δουλειά μας είναι να κάνουμε κριτική.
1: Λοιπόν,
3: έλα, σε έβαλα να βλέπει λίγο Σάντα Μαρία. Άστο Σάντα Μαρία, για να πούμε τις τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα. Εκεί όπου θέλουμε ο κόσμος να μας πει, που περιμένει ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Τολιόπουλος.
0: Νάτα μας!
3: Με μπασκετικό στυλ, ο Κωστής, πρώτη επιλογή βάζει τον Παναθηναϊκό. Ότι δεν θα αλλάξει λοιπόν ομάδα ο Βασίλης Τολιόπουλος και θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο δεσμεύεται για άλλα δύο χρόνια συμβολέου. Επόμενη επιλογή, ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος θα ανεφορήσει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Η τρίτη επιλογή, ότι θα το κάνει για τον Άρη, επιστρέφοντας στην τελευταία του ομάδα, γιατί έχει περάσει και τον ΠΑΟΚ παλαιότερα. Και η τέταρτη επιλογή, ότι παρά τις ειρήνες από Ελλάδα, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Μπαίνετε, αφήνει την ψήφο σας.
0: Άρα λες, ΠΑΟΚ, Άρης, μένει Παναθηναϊκό ή πάει στο εξωτερικό.
1: Αυτά τα τέσσερα βάλαμε, ναι.
3: Αυτά θα συμβεί. Ένα από τα τέσσερα θα συμβεί.
0: Ακριβώς.
3: Ναι.
0: Θα το πετύχουμε. Δεν γίνεται να κάνουμε λάθος.
3: Εγώ τον έβαλα εδώ να δει και λίγο Σάντα Μαρία.
0: Ο οποίος ήρθε χθες, Νικόλα μου, εκεί λίγο
3: μετά. Ήμουν και εγώ εκεί. Απλά έλεγα.
0: Έκανες από την άλλη την πορτούλα.
1: Αυτό τον Οσμάνο ρίβοντα. Δεν γνωρίζει τον Σάντα Μαρία να μου.
3: Εντάξει, παίζει και τριαράκι ο Σάντα Μαρία, μα θέλει. Έτσι, σωματοτυπικά σου.
0: Σάντα Μαρία ψηλό.
3: Ναι, αυτό θέλω να σου
0: πω. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί αν θέλει να σου πω κάτι για το φιλικό, μείνε λίγο μαζί μα, χάρη άλλο.
3: Ναι.
0: Αυτό το οποίο κρατάω ως αρνητικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη έλλειψη στα χαφ. Τρομερή έλλειψη στα χαφ. Θα μου πει κάποιο, σιγάρε κούλα, ανέβηκε πάνω για να δει ότι δεν το ξέραμε. Ναι, υπάρχει μόνο ένα Ζαφίρι ουσιαστικά. Ο νεαρός Τσοπούρογλου, ο Μαντί Καμαρά είναι πώς θα ξυπνήσει, όπως το λέω. Έτσι. Γιατί ο Τέιλορ που μπήκε στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερος από τον Μαντί Καμαρά.
1: Έβαλε τον Τέιλορ, χαφ.
0: Ο Τέιλορ, φίλε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Μπα.
0: Και στο.
1: Σαν χαφ, ε.
0: Και σαν μπακ.
1: Σαν μπακ, ναι.
0: Μια χαρά μου άρεσε. Τώρα δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, εσείς τώρα θέλετε να πάρετε πρωτάλημα με τον Τέιλορ στα χαφ, να πούμε.
0: Όχι, αυτό λέμε. Ναι.
1: Αυτό
0: γι' αυτό και ήρθε ο Σάντα Μαρία και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ίσως μέχρι το τέλος εβδομάδας ανακοινώσει και άλλο χαφ.
1: Ωραίος.
0: Έτσι, γιατί έχει το Σάντα Μαρία πλέον που πήγε χθες, τον είδες, πώς σου φάνηκε έτσι φυσιογνωμικά. Δεν τον βλέπω και τόσο αργό. Βλέπω μεγάλες δρασκελιές.
3: Αρχικά ένας παίκτης, ναι, ο οποίος έχει αυτό που λένε ένα στιβικό τρέξιμο.
0: Στιβικό. Είναι σαν το τρέξιμο του ΣΒΑΠ.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Απλά η μόνη του.
0: Ψηλός είναι.
3: Η μόνη του δυσαναλογία σε αυτό με το ΣΒΑΠ, α πούμε, και το ΣΔΟΕΦ, ήταν το ότι δεν είναι παίκτης ο οποίος θα πατήσει τόσο πολύ στην αντίπαλη περιοχή.
1: Θα έρθει να βγάλει μια σέντρα, ρε. Θα έρθει από πίσω να βάλει και ένα γκολ με κανένα.
0: Όχι, γκολ δεν θα βάλει.
1: Α, σε μένα
3: στην άλλη περιοχή.
1: Άμα είναι ψηλό. Το παίξει γκόμενο στην παραλία Λεωφόρου Νίκης, άμα είναι ψηλός. Άσε το παραμύθι.
3: Κωστή και Νικόλα μου, ήρθε χθες το απόγευμα ψηλός. Ευδιάθεσο, εγώ θα σου πω. Γιατί, ναι, ακόμα και κάποια παιδάκια που πήγαν με μπλούζες.
1: Αλλά δεν λες ότι είναι αργός.
0: Έλα.
3: Ψηλός είναι. Έχει στιβικό τρέξιμο, ένα συνεχόμενο τρέξιμο.
0: Τώρα τον βλέπεις. Εντάξει, δεν τον.
1: Αυτός.
0: Ναι, αυτός.
1: Στο διάδρομο, εγώ πάω καλύτερα.
0: Καλά, εσύ δεν θα πας καλύτερα.
3: Δεν είναι παίκτης ο οποίος θα σου κάνει την ταχύτητα, θα σου καλύψει αποστάσεις.
0: Κοίταξε, εγώ λέω αυτό. Ότι είναι ένας παίκτης ο
3: οποίος. Δεν είναι γρήγορος, δεν ταχύς.
0: Θα δώσει επιτέλους ανάσες αυτό το παλικαράκι, τον Ζαφίρ, ο οποίος και προχθές ακόμα και στο φιλικό έτρεχε για τρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε σημείο αναφοράς.
1: Πάλι για τρεις θα τρέχει το παλικάρι.
0: Δεν νομίζω. Πώς το βλέπω. Αυτό θα είναι το αποκούμπητο στήριγμά του. Να το τρέξιμο του εδώ.
1: Αυτό με το 3 είναι.
0: Τον πρόλαβε. Εντάξει, είναι για το πώς θα βάλει το κορμί. Νάτος. Αυτός είναι.
1: Αυτός έτσι όπως τρέχει,
0: ναι,
1: καλοκαίρι, στα μπούτια του ανάμεσα.
0: Θα
1: συγκάνει τα μπούτια του.
0: Πώς και δεν είπε για σίγμα.
1: 40 κιλά τάλκ θέλει για το ένα μπούτι μόνο να μου.
0: Λοιπόν.
1: Ωραίος, καλός.
3: Παρόλο το γεγονός ότι.
1: Σάντα Μαρία.
3: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν.
1: Από το Θηριάνι καλύτερο.
3: Κάποιες ημέρες ξεκούραση.
0: Τετάρτη επιστρέφουν.
3: Ναι, ο ίδιος θα μπει σε μια διαδικασία και υπογραφών και προπονήσεων να μπορέσει να μπει σε έναν αλφαγωνιστικό ρυθμό για να μπορέσει.
1: Προλαβαίνει ο Σάντα Μαρία το πρώτο μάτς.
0: 100%.
3: Ούτως ή άλλως πρέπει να δηλωθεί και η λίστα μέχρι την Παρασκευή.
0: 100%.
3: Πρέπει να δηλωθεί και η λίστα μέχρι την Παρασκευή. Οπότε...
0: Άρα Σάντα Μαρία αφήχθη χθες. Πήγε τον υποδέχθηκε ο Χάρης. Σήμερα θα πας να υποδεχθείς τον
3: Ταχάλη.
1: Έχει ωραία γυναίκα.
0: Ποιος, ο Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία.
3: Σάντα Μαρία έχει. Πώς ο Ταχάλη δεν ξέρω.
1: Ψηλή, κοντή.
3: Ψηλή.
0: Ψηλή είναι γυναίκα του. Τα είδες και αυτά, Μιχάλη.
1: Ο Σάντα Χάλη.
3: Όχι, από όλου το είδα, δεν ήταν μαζί του, μόνο στην Ελλάδα.
1: Σε όλο καλή. Θα έρθει με γυναίκα.
3: Δεν τον έχω εικόνα τώρα, να μην
0: σκέφτε. Κάτσε να τα βάλουμε τη σειρά. Ο Πάουκ επέστρεψε χθες. Έτσι, και αυτό το απογευματάκι. Καπάκι ήρθε ο Σάντα Μαρία γιατί υπάρχει λειψανδρία στη μεσαία γραμμή, το ξαναλέω. Είναι μόνο Ζαφίρης και μετά το χάος στα χαφ. Φαινόταν το πρόβλημα του Πάουκ ήταν μόνο εκεί. Εκεί δεν είχε σημείο αναφορά. Κάπου να κουμπίσει την μπάλα.
1: Στις άκρες καλή είστε δηλαδή.
0: Μια χαρά ήταν στις άκρες. Γιατί. Μια χαρά ήταν. Εντάξει, ο Πάουκ.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Τα νεφρά του θα πάνε στο 1,80 τα ναι, η μέτρηση
0: αυτό,
1: να πούμε.
0: Εγώ ήθελα τον Σάντα Μαρία να έρθει χθες που ήρθε και γι' αυτό περιμένουμε και τον Χαβ αυτήν την εβδομάδα.
1: Η κρεατινίνη του θα πάει 1,90 να πούμε.
0: Εσύ τέντωσε. Από το τρέδι.
1: Τέντωσε. Θα τεντώσει ο Ζαφίρης. Ναι.
0: Και στο μάτς και προχθές. Ναι. Δηλαδή έτρεχε για τρεις.
1: Βέβαια. Τι, το ξέρω.
0: Ναι, δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Δεν θα τον αναδείξει όμως τον Ζαφίρη έτσι.
0: Ο ΜΕΙΤΕ θα μπει με το υπόλοιπο team της ομάδας.
1: Ο ΜΕΙΤΕ θα μπει στο.
0: Αρχές Αυγούστου.
1: Θα μπει στο Ιπποκράτιο.
0: Ναι, θα κάνουμε... σε πω τώρα τι έμαθα, τι να πεις εσύ.
1: Ναι, ο ΜΕΙΤΕ, ναι.
0: Ναι, ο ΜΕΙΤΕ θα μπει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα αρχές Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Όπως μάλλον και ο Ντεσπότοφ. Έτσι.
1: Καλά, αυτό δεν έχει ανάγκη. Έχει την κτηνοτροφική μονάδα εκεί τη γυναίκα του.
0: Ναι,
1: μια χαρά.
0: Το παιδί έφαγε μεγάλο λούκι πέρσι. Άστο τώρα με το πόδι μου, σου έδειξε και την εγχείρηση που έκανε. Το
1: είχε
0: μέσα όλο το δάχτυλο και δεν μπορούσε να χουμπίσει.
1: Καλά, μέχα εμένα και η γυναίκα μου να πούμε κτηνοτροφική μονάδα και τα.
0: Καλά, μην νομίζει. Με ένα δαχτυλάκι. Όλα τα μαθαίνουν όλα τα παιδιά. Χαλιούνται, σαν να χωριούνται. Πήρε, έκανε 3-4 ενέσεις πέρσι για να μπει να παίξει, γιατί ήθελε να δώσει στην ομάδα πράγματα.
1: Πούλησε το γάλα και είναι μια χαρά.
0: Εσύ τα λες αυτά.
1: Άστο τώρα, μην τον κλαις.
0: Άρα στα χαφ έχουμε ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει, δεν μπορούμε να τον
1: υπολογίσουμε. Ο Δεσπότοφ ο καλός. Yeah. Πέρα από την πλάκα που κάνω
0: και
1: τώρα.
0: Πολύ καλό παιδί είναι.
1: Είναι γκολτζής, αλλά για φαντάσου ένα μάτς. Κάνω εικόνα.
0: Ναι.
1: Παίζει ο Δεσπότοφ έξω δεξιά, ο Γιαχιαμπή με η Γιαλελέλη έξω αριστερά.
0: Ναι.
1: Και παίζει και ο Κωνσταντέλιας δεκάρι. Και χάνουμε την μπάλα στο κέντρο. Δεν θα μαρκάρει κανένα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Αυτό είναι ο ραπ που αγαπήσαμε. Όχι ο κλάψα τη Παρασκευή. Γεια σου, ραπ, αλίκαρε, αγαπάμε. Αυτό θα δε.
1: Α, μα... κοίτα.
0: Σου είπα, αν δεν είσαι καλά, μην έρχεσαι.
1: Με όταν... πήγε η κόρη μου.
0: Έφυγε τώρα η κρίση πανικού.
1: Η Ευγενούλα με πήγε.
0: Ναι, μπράβο του κόσμου.
1: Έλα ρε βούτα μου λέει μέσα.
0: Άντε ρε φλόρε μπες, είναι καλά.
1: Φλόρε να πούμε. Δεν γουστάρω λέει.
0: Πήρε από τον Ονότα. Ναι. Άντε ρε μπες μέσα, σε τραβήξω να πούμε. Ναι. Να μασίσουμε τώρα. Λοιπόν, τα χάρη.
1: Εν τω μεταξύ, εκεί που μιλάνε γύρω-γύρω μέσα στη θάλασσα, σχολιάζει η Ευγενούλα. Κοίτα το λύκο λέει δίπλα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό. Όχι. Το όχι.
1: Χθε δούλευε υπερορία.
0: Ρε αγόρι μου λέει, γιατί τον τέλειο με το ζώο να το βγάλει τέταρτο, ούτε τον αστέρα τρίπος δεν κάνει.
1: Για ποιον να λέει?
0: Για τον φίλο μου Ρέγκο.
1: Για ποιον είπε?
0: Ο τέλειο πριν στον ΠΑΟΚ έπεσε στη Σέλτικ.
1: Ναι,
0: έπεσε
1: τώρα,
0: στη Σέλτικ.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Και δεν έπαιξε στη Σέλτικ.
1: Δώσ' του, δώσ' ναι. ένα δίκιο σε ένα πράγμα.
0: Όχι, τώρα, το δίνω δίκιο, τώρα, δεν το δίνω δίκιο.
1: Δώσ' του ένα δίκιο. Ναι. Άμα πω τώρα ο Τέιλορ στα χάφ επειδή λείπει, σου λέει με κακοφαίνεται να πούμε.
0: Όχι, μα εγώ δεν μίλησα για τον Τέιλορ.
1: Γιατί έτσι το ναι. περάσαμε λίγο σαν.
0: Ναι, ναι. Αυτός είπε ότι δεν παίζει τόσο στον αστέρα.
1: Ναι,
0: ο Τέιλορ πριν έρθει, έπαιζε στη Σέλτικ, έχει παίξει 50 παιχνίδια Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα. Αυτό σου λέει είναι πολύ εύκολο να πει.
1: Δεν είναι παλτό, μπορεί να μην είναι η μπακάρα, αλλά δεν είναι και παλτό.
0: Δεν είναι παλτό. Και εγώ τον είδα ότι με αυτόν τον προπονητή, επειδή τακτικά ο Πάκου παίζει κάτι διαφορετικό. Ένιωθε πιο άνετα.
1: Μουρτζούκο, καλή, ευγενική.
0: Επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Επαγγελματίας, σοβαρός, εμπνέει εμπιστοσύνη, πολλή δουλειά. Ασχολείται πολύ με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ.
1: Εγώ λέω τώρα να πάω.
0: Όπως το είπα, ασχολείται ναι. πολύ με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ.
1: Μ' αρέσει.
0: Ήταν και ο Μάτος με το Βιερίνια, τα φιλαράκια σου εκεί πάνω εκεί, αγχωμένοι.
1: Ξέρω,
0: να τελειώσουν τις μεταγραφές, να μπορέσουν να δηλωθούν κάποιοι παίχτες. Γιατί μετά τον Άλλη, μετά τον Σάντα Μαρία, ακολουθεί ο Χατζηδιάκος λογικά Τρίτη Τετάρτη. Και αυτό είναι τελειωμένο το θέμα, απλά τα τυπικά.
1: Θα περάσουμε καλά, Χατζηδιάκο, οι δυο μας.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Και ίσως και ένα χαφ μαζί ναι. με τον Γιαννούλη μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Χαφ με τον Γιαννούλη. Λοιπόν,
0: για να τελειώσει ο πρώτος γύρος των μεταγραφών. Πάμε
1: τώρα. Κοίταξε, θα με πάσει στο καζίνο να ρίξουμε καμιά μπίλια.
0: Πότε παίζουν, θα πιστεύω ότι θα
1: παίζουν μουντιάλ. Τετάρτη έχω να πάω σε ένα χωριό να κάνω ένα live. Πέμπτη μπορούμε να πάμε.
0: Κάτσε, Τετάρτη έχουμε τα μουντιάλ.
1: Τετάρτη.
0: Αύριο δεν έχουμε Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι, Ισπανία-Γαλλία. Και Τετάρτη έχουμε Αργεντινή.
1: Ναι, Πέμπτη έχουμε κενό. Ξύνεσαι να κάνουμε καμιά μπιλιά να
0: πούμε.
1: Να δούμε και τον τραγουδιστή εκεί που τραγουδάει.
0: Μπράβο, να, μια χαρά τα θυμάσαι τώρα.
1: Όλα.
0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζε σε καζίνο για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πολύ καλά άκουσες. Με αφορμή λοιπόν τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνεις, κληρώσεις Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά στο Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε. Εφόσον ολοκληρώσαμε με τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τη ΑΕΚ που είχε χθες φιλικό με την Κράφτσα. Με τον Ολυμπιακό, ο οποίος κλείνει παίχτες, αλλά το Στάνιτς δεν φαίνεται να τον κλείνει. Με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε το φιλικό γι' αυτό στην Λεωφόρο. Τον Άρη, ο οποίος είναι λίγο στάσιμος. Θα τα δούμε όλα στην πορεία μετά το διαφημιστικό και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλή σας ημέρα. Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010. Τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, είναι μητέρα 2 παιδιών, δηλώνει αθώα και είχε ενημερώσει τις αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση και από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών ασκήθηκε στους 3 τηλεθέτες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, την τραγωδία στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Σε ένα νέο κύκλο έντασης τέλος μπαίνει η Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπούν ιρανικές εγκαταστάσεις σε κάθε ενέργεια της Τεχεράνης που θεωρούν ότι δυσχεραίνει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν επιτίθεται κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή αλλά και κατά εμπορικών πλοίων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
3: ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται. Και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάχτσι. Μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζητήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in, hybrid electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μη χάνετε λοιπόν την ευκαιρία να το ζήσετε με το νέο μοντέλο ομοτενάσι, παρακαλώ. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Ουσιαστικά τελειώσαμε λίγο με την ατζέντα, τελειώσαμε λίγο με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ που θα είναι σε γρήγορση αυτήν την εβδομάδα.
1: Άντε να
0: πάμε. Ναι, θα είναι. Ήρθε χθες η Σάντα Μαρία, σήμερα θα έρθει ο Άλλη, αύριο πιθανότατα να τελειώσει.
1: Με τον Χατζηδιάκο δεν τελείωσε ακόμα. Τι έμεινε, καμιά διαφορά, τίποτα εκεί πέρα.
0: Με τον παίκτη όχι. Με την Κοπεχάγη συζητάνε, γιατί ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί έμαθα ότι ο παίκτη ήταν σκληροτράχυλο. Όχι, καλά έκανε βέβαια.
0: Πήρε αυτά που θέλει, πήρε αυτά που θέλει. Ο ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη έχει και παρεδώσει.
1: Έχει καλή σχέση.
0: Πέρσι του πουλήσαμε το Κοτάσκι. Έτσι. Είναι τυπικό το θέμα.
1: Δεν πήγε πολύ καλά,
0: Όχι, την πρώτη χρονιά πήγε τέλεια.
1: Μετά. Ο Κοτάρσκι.
0: Ο Κοτάρσκι. Πήγε καλά στο ξεκίνημα.
1: Μετά δεν πήγε καλά.
0: Μετά δεν πήγε πολύ καλά. Ναι, αλήθεια λες. Και περιμένουμε και το χαφ αυτήν την εβδομάδα. Τώρα. Στα.
1: Φορ τίποτα. Γιατί εξτρέμ πήρε.
0: Και φορ θα πάει.
1: Πάμε το βράδυ. Μοχάμε τάλι να τον υποδεχτούμε.
0: Φαγώθηκε εσύ. Τα χάλι.
1: Πουστάρι.
0: 68 κιλά.
1: 68 κιλά, αλλά τρέχει.
0: Σφαίρα.
1: Φωτοβολίδα είναι.
0: Σφαίρα, ναι, φωτοβολίδα.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Ξέρει τι μπορεί να πάθει.
0: Για πες.
1: Πού τον φοβάμαι.
0: Εγώ τον φοβάμαι σαν νοοτροπία. Δεν ξέρω αν την νοοτροπία δεν ξέρω.
1: Έτσι όπως θα είναι διάσημος,
0: ναι.
1: Επειδή οι Ελληνίδες είναι με τον άντρα καπιταλίστριες,
0: ναι.
1: Έχει μπατζής να είσαι δηλαδή και άσχημος και φαλακρός.
0: Άμα έχεις λεφτά και ναι. Ναι, τέτοιο δεν είναι γνωστός.
1: Μην πέσει σε καμιά, καμιά μιλφάρα και τα λοιπά και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Λες, αυτό φοβάμαι. Τίποτα άλλο δεν φοβάμαι σε αυτόν.
0: Τον πιστεύεις, είναι γρήγορος.
1: Ξέρω εγώ εκεί πέρα από ποιο μέρος έρχεται ο άνθρωπος.
0: Σουηδία.
1: Σουηδία.
0: Εντάξει, η Σουηδία δεν είναι.
1: Τα πόδια του. Αυτό φοβάμαι. Τίποτα άλλο δεν φοβάμαι σε αυτόν.
0: Τον πιστεύεις, είναι γρήγορος.
1: Ξέρω εγώ εκεί

0: μην τον φοβάμαι. Μήπως μου κάνει.
1: Δεν νομίζω.
0: Σαν το στόκ μου γίνει, αυτό τον φοβάμαι. Ναι.
1: Έφυγε ο Ηρακλής, ξεκίνησε την προετοιμασία του.
0: Α,
1: παίζουν, ναι, παύση.
0: Για Ηρακλή και Άρη. Yeah. Έχω μια πρόταση για Ηρακλή να πάω να δω την προετοιμασία.
1: Στην Τολεμαϊδά.
0: Ναι, και έχω και μια πρόταση για τον, από τον Άρη. Να πάω από το Τολεμαϊδά να κάτσω εκεί μια μέρα, δω προπόνηση κτλ. Αλλά επειδή είναι εκεί στην Τολεμαϊδά, θα πιαστεί η ψυχή μου, λέω δεν θα το σκεφτώ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Να σε πιάσει Τολεμαϊδά.
0: Στην Τολεμαϊδά πάμε πάρα πολύ. Θα σε πιάσει κρίση πανικού.
1: Θα είναι μέχρι
0: να πα στην Τολεμαϊδά, να πάρει το φάρμακο.
1: Θα ξεχαστεί τόσο πολύ, θα σε μέσα στη φύση.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικά, άκουσα σου λέω τώρα.
0: Στην Τολεμαϊδά.
1: Ναι. Μέχρι τι 22 του μήνα ο Ηρακλής ήταν εκεί. Έχει ένα γεμάτο δεκαήμερο. Μετά ξαναφεύγει 25 για Ιταλία. Εκεί θα αρχίσει ένα τουρ φιλικών.
0: Ναι.
1: Έτσι ο γυρεός. Ο οποίος είναι πλέον περιμένει τις ανακοινώσεις για τους τρεις Ισπανούς. Τελικά Ιταλούς περιμέναμε, αλλά Ισπανούς κλείνω.
0: Ναι, γιατί είναι ο Κόντις ανακατεύεται και κάνει καλές μεταγραφές, βλέπω.
1: Περιμένει τον Σεωνέ τη Σουέσκα στα χαφ.
0: Μάλιστα.
1: Το Μουνιώθ, το μπακ από την Ατλέτικο.
0: Μάλιστα.
1: Και τον Κάρλος Ροντρίγκες, που είναι και αυτός ένα εξάρι.
0: Ναι.
1: Παίζει στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ.
0: Στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ.
1: Ναι, ναι, δεν παίζει στην Καστίγια, παίζει στην από κάτω.
0: Καλά, στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ και εγώ θα έπαιζα.
1: 1,90 είναι.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ψηλός. Δεν το θες εκεί.
0: Στα χάφ είναι.
1: Ναι, χάφ. 1,90.
0: Το θέλω ψηλό, αλλά μη μου είναι for transit, μαούνα.
1: Σου λέω τώρα είναι στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ είναι εκεί αυτός ο Κάρλος.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι.
1: Παίρνει από
0: πόσο χρόνο είναι το παιδί αυτό.
1: 22.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορεί να μην του δόθηκαν ευκαιρίες, συγκυρίες. Είπαμε το ποδόσφαιρο είναι σαν ζωή.
0: Είναι κάποια και λαχείο,
1: ταλέντα,
0: ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: κάποια ταλέντα λαχείο. Χάνονται.
0: Εντάξει.
1: Άρα περιμένει σε ο νέα από Ουέσκα.
0: Εκεί με θέλω τον τεχνικό.
1: Τον
0: τεχνικό διευθυντή να είναι μάγκας. Τον φθηνό και τον άλλο που τον έχουν πεταμένο, μπα μου γίνει εμένα πολύτιμος.
1: K23 είναι ουσιαστικά. Δηλαδή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι η Καστίγια που παίζει στο πρωτάθλημα Σεγούντα και είναι και η K23. Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, ο Ηρακλής ο οποίος είναι σε συνεργασία έχει... με Κόντι. Ο Κόντις κάνει τις κινήσεις.
0: Τι θα κάνει, ποιος θα τις κάνει, ο Πασινάς θα τις κάνει.
1: Ναι. Έτσι,
0: ο Κόντις θα τις κάνει. Ο Κόντις είναι διάβολος μεταμορφωμένος ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Θα δούμε τι και πώς. Αυτές είναι οι κινήσεις για τον Ηρακλή, ο οποίος είπαμε θα πάει τώρα 10 μερούλες επάνω.
0: Άμα κάνει...
1: η Ιταλία θα αρχίσει τα φιλικά.
0: Άμα κάνει ο Κόντις τις μεταγραφές, θα έχουμε θέαμα στον Ηρακλή.
1: Λες,
0: τέτοιους θέλει.
1: Ναι. Εδώ βλέπω και μπόγια όμως μαζί.
0: Αλλά βλέπω και μπόι τώρα.
1: Γιατί
0: βλέπω...
1: με τον Άρη είχε μαζέψει κάτι 1,70, 1,68, 1,72.
0: Άμα πηγαίνανε σε
1: νέο. Το χωριό του είχε κάνει.
0: Άμα πηγαίνανε σε κανένα νεοκλασικό διακοπέ, δεν θα μπορούσαν να ανάψουν το φως.
1: Ναι.
0: Εκεί στις θυμμένες φάσεις.
1: Βέβαια. Είπαμε νωρίτερα για το μπάσκετ, το οποίο θα το πιάσουμε μετά, γιατί θέλω να δώσουμε λίγο στίγμα γενικότερα τι γίνεται με τις μεταγραφές, τις αποδόσεις, τι ακολουθεί, τι έχουμε. Το Τολιόπουλο δεν είναι σήμερα ο Πετρίς εδώ, θα σας τα πω εγώ. Ούτως άλλως ασχολούμαι πάρα πολύ, όχι πολύ.
0: Πετρίς πού πήγε.
1: Άδεια έχει.
0: Τι θα πει, α, πήγε για τον Ιούλιο.
1: Ναι, πήρε άδεια. Με τα παιδιά της παίρνουν, είχε πάρει μια εβδομάδα Ιούνιο, τώρα θα πάρει μια εβδομάδα.
0: Περιμένω
1: Ιούλιο.
0: Τώρα το Σεπτέμβριο να είναι.
1: Εμείς πρέπει να φύγουμε, είπαμε μόνο Αύγουστο. Δεν μπορούμε να φύγουμε αλλιώς.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ περιμένω με αγωνία να δω τώρα το Σεπτέμβριο έτοιμο το προπονητικό.
1: Θα είναι, μην πουλάς τρέλα και τρολάρεις. Θα είναι.
0: Ναι, όχι, εγώ έχω λέω
1: σε. Όχι, Σεπτέμβριο. Τέλη Οκτωβρίου, πότε ήταν.
0: Σεπτέμβριο με είπαν εμένα.
1: Τέλη.
0: Τέλη, μέλη, δεν ξέρω.
1: Τέλη. Λοιπόν. Και επίσης να πούμε για τον μπασκετικό Ηρακλή,
0: ναι,
1: ότι δεν θα υπάρξει θέμα μπαζίνα για δανεικό, έτσι που αναφέρθηκε. Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις.
0: Ποιος έχει αντιρρήσεις?
1: Ο κόσμος του Ηρακλή.
0: Οι κομμουνιστές εκεί.
1: Ναι. Το πάει τώρα δανεικό από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, θα δούμε πώς θα πάει αυτό το θέμα. Εμείς λίγο
0: προτείνουμε. Όταν έβγαινε και έλεγε συγγνώμη στο Σαββίδιο, πώς το λένε,
1: ο
0: Μονεβασιώτης. Δεν είδα καμία αντίδραση να πούμε. Όταν τους είπε παραπλανημένους, δεν είδα καμία αντίδραση.
1: Κούλα, αξίζει κανένα fan bet για πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ σε μπάσκετ με ποδόσφαιρο. Άντε, τώρα αρχίσαμε.
0: Παίξε,
1: θα σας τα δώσω.
0: Παίξε,
1: θα σας δώσω σε λίγο τις αποδόσεις.
0: Μακροχρόνια ο Κουλιανός είναι γάτα,
1: ναι,
0: με λουστρίνια.
1: Θέλω να δω όμως πρώτα πώς θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ. Ακόμα δεν έχουμε άποψη.
0: Ναι, εντάξει, μια
1: είμαστε
0: πρώτη εικόνα.
1: 70, ναι.
0: Μια πρώτη εικόνα,
1: ναι. Η πρώτη εικόνα για τον μπάσκετ, έτσι όπως διαμορφώνει το ρόστερ, σαφέστατα. Και ας βγουν όσοι Ολυμπιακοί και Παναδικοί θέλουν και να μου πούν αν ο ΠΑΟΚ με πεντάδα. Καλάθι, Ταϊρή, Οσμάν, Αλεξάνδερ, Βαλασιούνας δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και άλλους 5-6 από πίσω ίδιας αξίας. Αν τον πάρει τον Βαλασιούνας, έτσι.
0: Και το παλέ! Και το παλέ!
1: Ας μου πούνε ότι δεν μπορεί να τον πάρει. Ας μου πούνε ότι δεν μπορεί να το χτυπήσω. Εγώ λέω ότι δεν θα το χτυπάς.
0: Έρχεται και η Νέα Δημοκρατία με τις εκλογές. Φωτός! Φωτός!
1: Και το παλέ, και το
0: παλέ! ΠΑΟΚ, θρησκεία, Νέα Δημοκρατία!
1: Άντε πάλι. Μια χαρά είναι, παιδιά.
0: Και το λιμάνι!
1: Περδίκη.
0: Σας βλέπω να κάνετε καμιά. Πώς το λένε,
1: τι?
0: Διαδήλωση. Για πάρει το λιμάνι! Ε, όχι.

0: Κοπεχάγη, κουλ, χρωστάει ακόμα λεφτά στον ΠΑΟΚ. Παιδιά, σα το ξαναλέω, το έχω πει πολλέ φορέ.
1: Χρωστάει, ναι, είναι δόσει.
0: Για να το εμπεδώσετε.
1: Πέσεις,
0: οι μεταγραφές, όταν γίνεται μια μεταγραφή και λέει ο έκλεισε ο ΤΑΔΕ 5 εκατομμύρια. Δεν τα δίνουν τα 5 εκατομμύρια καμιά ομάδα στον πλανήτη απευθείας.
1: Κοτσόβολος είναι, κοτσόβολος είναι.
0: Είναι με δόσεις όλες οι μεταγραφές. Ανά 6 μήνες, ανά 3 τι συμφωνία έχουν κάνει. Και δίνουν ποσά. Εκτός αν υπάρχει στη συμφωνία, παιδιά, θέλουμε ένα ποσό μπραφίξ στην αρχή. Θέλουμε 2
1: μισό.
0: Ναι, θέλουμε,
1: και μετά και πάει.
0: Αλλά όλα πάνε με δόσεις. Φυσικά και χρωστάει η Κοπεχάγη στον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. Είναι leasing μεταγραφές.
0: Ναι,
1: leasing.
0: Φυσικά και χρωστάει η Κοπεχάγη στον ΠΑΟΚ.
1: Πάει leasing, ε.
0: Αυτοί νομίζουν τώρα ότι τις μεταγραφές γίνονται.
1: Τι να νομίζουν, έλεγε που στα μαθηματικά έκανε 8 στο τρίμηνο.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: κάνουν λογιστικά.
0: Έδωσαν, λέει, τώρα βλέπω ναι. κάτι προσθέσεις που κάνουν. Έδωσε, ναι. λέει, ο Παναθηναϊκός 8-7. Τι νομίζουν, έδωσε όλα τα λεφτά ο Παναθηναϊκός τώρα. Ζήτημα να έχει δώσει για όλες τις μεταγραφές 2 εκατομμύρια. Τις δώσεις 500 στο ένα, 400 στο άλλο, 600 και ούτω καθεξής. Δεν τα πληρώνουν ποτέ μπραφ κανένας. Όπως και όταν έχουμε Λαβάνιν. Όπως και ο ΠΑΟΚ όταν πήρε π.χ. τον Σάντζες από το Μεξικό, την πρώτη δόση έδωσε. Γι' αυτό σας είπα, κάποιοι λένε δεν το πλήρωσαν. Πότε πρόλαβα
1: δεν
0: να πει.
1: Δεν ξέρουν μαθηματικά, ρε
0: δεν εμάς. Ξέρουν και τι γίνεται όμως. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά βγαίνουν να γράφουν ο καθένας ό,τι του κατέβει. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Πες τώρα πως και ο Μάγκατ ακόμα πιστεύει σε μεθόδους προπονητικής ξεπερασμένες. Εδώ και παγκόσμιοι πρωταθλητές box κάνουν πιλάτες, πέσωνα. Ναι, εννοείται θα έβγαινα. Εννοείται με σένα. Ναι, εννοείται.
1: Τώρα θέλετε μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: πιλάτες σε κάνουν ελαστικό.
1: Α, εντάξει, θες μια αλήθεια, πραγματική
0: ναι.
1: αλήθεια.
0: Πιλάτες σε ποιος θέλει από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο Παταούλας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει το κορμί του λίγο πιο ευέλικτο.
1: Ναι, τώρα,
0: λίγο πιο flexible.
1: Τώρα,
0: είναι λίγο πιο...
1: Θέλετε τώρα μια αλήθεια. Τώρα ναι. σας την πει ο Ραυτόπουλος για να μην στεναχωριόμαστε. Λοιπόν. Όποιος άντρας πάει και κάνει πιλάτες είναι για να πάει να βρει καμιά γκόμενα να πούμε στο γυμναστήριο.
0: Αλλά το ότι εγώ πήγα μια φορά έτσι στην εμπειρία.
1: Τώρα, αυτά τώρα που λένε εμένα.
0: Ναι. Και 7 γυναίκες. Αλήθεια λέει. Αλλά οι πιλάτες. Για να μάθω και εγώ τι είναι πήγα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, άστα.
0: Εμείς δεν είμαστε για
1: πιλάτες.
0: Είναι τα κορμιά που έχουμε βαρικόκαλοι. Ανοιχτές πλάτες. Χέρια όμως δεν είμαστε για πιλάτες.
1: Εγώ έχω κάνει εκρηκτική προπόνηση.
0: Εκρηκτική. Δεν μιλάω για ταχύτητα. Το κορμί σου να είναι ελαστικό, λέω. Να έχεις ευληγησία.
1: Όποιος άντρας. Ποιος θα έχει, λέει.
0: Ευληγησία σιγά μην έχεις.
1: Χτύπαμε
0: μονοκόμματο.
1: Χτύπαμε πέντε πέναλτι, α τα πιάσω τα τρία.
0: Βρε άλλο πράγμα είναι ευληγησία.
1: Τι είναι.
0: Να έχεις πλαστικότητα στο κορμί σου. Εσύ είσαι μονοκόμματο κι εγώ.
1: Αφού έχω κάνει βάρη συνέχεια.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Άντρας που πάει και λέει. Πάω να κάνω πιλάτες, πάω να βρει γκόμενα. Άστε τα
0: καλημέρα, κούλε. Έτσι, πως ήταν τα πράγματα, άστε. Λέει, να μην έρθει ο Γιαννούλης, λέει. Πολύ το μελετήσαμε, θα μας βγει ξινό, θα έχουμε 3-1 αριστερούς μπακ. Ποιοι είναι 3-1, ρε παιδιά.
1: Ο Τέιλορ.
0: Ένας.
1: Ο Μπάμπας.
0: Δύο.
1: Ο Πτσίρικας.
0: Ο Γκόμες θα δοθεί.
1: Ναι.
0: Θα δοθεί ο Γκόμες.
1: Πού στον Ηρακλή.
0: Δεν ξέρω που θα δοθεί, αλλά θα δοθεί.
1: Θα δοθεί.
0: Έτσι. Το φιλαράκι του Πασχαλάκης όμως μόνο πιλάτες λέει. Κάνει, αλλά δεν λέει τίποτα γι' αυτόν.
1: Γιατί και αυτός για γκόμενες πάει.
0: Τι όχι, όχι. Τι ανάγκη έχει τώρα ο Πασχαλάκης να πάει να γνωρίσει γκόμενες στους πιλάτες.
1: Όχι.
0: Ανάγκη έχει τώρα ο Πασχαλάκης. Πηγαίνει γιατί πρέπει να κάνει το κορμί του πιο ευλίγιστο. Το ξαναλέω για
1: την
0: μένα προπόνηση, τερματοφύλακες πρέπει να το κάνουν.
1: Την προπόνηση που έχει κάνει ο Πασχαλάκης, κανένα τερματοφύλακα στην Α εθνική εδώ πέρα δεν την έχει κάνει. Κανένα. Την προπόνηση που κάνει αυτό ο ένα. Και του Άριο του στον Ηρακλή που πήγε. Αυτή
0: είναι η τρεις σκύλες στη μέση, σώθηκα με τους πιλάτες, πες στον Αγλαό. Λέει που ξέρει μόνο ρίγκ και τα 100 μέτρα.
1: Και είχε κύλες στη μέση.
0: Αυτό εδώ τώρα το κουμπαράκι μου σε λίγο θα αποθεώνει τα ομοιοποθετικά. Εδώ θα είσαι.
1: Ναι.
0: Σε λίγο καιρό θα τα αποθεώνει.
1: Άμα έχει κύλες στη μέση, θα πας σε ένα κρεβάτι που λέγεται τόκ να σε μάθω γράμματα και πάρει όποιο θες. Εγώ στον Αλεξίου πάω στον Παοξί, στον Εύασμο, που τραβάει τις σκύλες, την κύλη στον Αφιένα. Θες πιλάτες. Θες να πάει να βρεις καμιά εκεί
0: η
1: πέρα.
0: Η μεταγραφή ναι. του άλλη θα πιάσει μόνο εάν ο Πάκου πάρει τον Γιαννούλη. Εκεί θα κουμπώσει πάρα πολύ καλή πλευρά. Συμφωνώ πολύ. Πάρα πολύ συμφωνώ με τον φίλο. Ο Γιαννούλης έτσι όπως είδα να παίζει ο Πάκου με τον Λύση, γιατί από τη μία πλευρά. Τι κάνε ρε. Ωραία. Τι είναι αυτό ρε.
1: Ένας Βίσονας.
0: Πήγε και πήρε ένα 65χρονο. Πού πάει. Ωραία φίλε.
1: Δεν τον κλαίω τον 65χρονο γιατί πήραξε το ζώο.
0: Δεν το πήραξε. Πήγε το βγάλει φωτογραφία, ρε φίλε.
1: Δεν τον κλαίω. Πήγε ο χοντρός εκεί με τις τυράντες.
0: Ωραία φίλε.
1: Πήγε ο Βίσονας εκεί, τον τράβηξε μια.
0: Πού πας ρε παππούλη. Δεν σε τον.
1: Αυτός πρέπει να
0: κάνει. Μήπως θα την τον πέταξε.
1: Ναι.
0: Ο Βίσονας να πάει τώρα να το τραβήξει με ένα κουτουλί το αυτοκίνητο, το διέλυσε έτσι.
1: Γιατί πάνε πάνω να μονάσω εγώ με τον Βίσονα. Γιατί να το βγάλω φωτογραφία.
0: Βίσονας εκτόξευσε στον αέρα 65χρονο. Στο Yellowstone National Park στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τον πήρε και το σήκωσε κυριολεκτικά.
1: Δεν είναι να το κακίζω το ζώο.
0: Εντάξει, το ζώο είναι ζώο, ρε φίλε. Τα ζώα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μια. Ναι. Έτσι μας περιμένει. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Ηρακλή, αυτά περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα να τελειώσουν οι κινήσεις.
1: Έκανα γυμναστήριο και να προπονηθούμε.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι.
0: Εννοείται, εννοείται. Θα πάμε και στον Τολιόπουλο που χόρεψε ποτέ βούδας, ποτέ κούδας. Θα δούμε τι γίνεται.
1: Αχ, ποιος έγραψε την κρυάδα.
0: Του Χάρης. Του Χάρη θέμα είναι.
1: Ωραίο θέμα.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε κάποιους ποδοσφαιριστές. Και τι εννοώ κάποιους? Αλλά αυτό που θέλει εδώ και καιρό και τον ζαχαρώνει και δεν τον απέκτησε τελικά είναι ο πιο σημαντικός.
1: Ποιος είναι?
0: Το Στάνιτς της Λουντογκόρες. Να θα έρθει ο Στάνιτς.
1: Αυτός κάτω
0: είναι.
1: Να
0: ο Στάνιτς, ναι, το 8-10.
1: Αυτός είναι παιχταρά.
0: Παιχταράς είναι, ναι.
1: Αυτός να πω, ναι.
0: Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αποσύρθηκε από τη μεταγραφή αυτή.
1: Γιατί είναι εγώ?
0: Δεν ξέρω. Προφανώς θεωρεί ότι είναι πολλά τα 8. Θεωρεί ότι είναι πολλά τα 8.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κατά τα άλλα έκανε όμως κινήσεις. Πήρε εξτρέμ, πήρε παίχτες. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Παίζονται.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή. Παίζουμε, πάω και ο Ολυμπιακός 5 μάτς.
0: Ναι.
1: Πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Θα μοιραστούν.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή.
0: Θα μοιραστούν.
1: Αμάν,
0: θα μοιραστούν.
1: Έκανε μεταγραφάρες και τέτοια.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Έκανε μεταγραφάρες.
0: Πήρε τον Κάρμο. Α, σου πω μεταγραφές.
1: Ωραίος, καλός. Πολύ καλός. Ωραίος. Μετά.
0: Τώρα ο άλλος ακούσε 9 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 9 εκατομμύρια.
1: Τι 9 εκατομμύρια.
0: Α, δηλαδή, θέλω να τρολάρουν κάποιοι, να πειράξω. Α, δείτε τι έδωσε. Έδωσε ο Ολυμπιακός 9 εκατομμύρια. Ούτε ευρώ δεν έδωσε.
1: Κόστος λέγει.
0: Ναι, 9 εκατομμύρια. Ναι, από την Νότιχαμ στον.
1: Αυτά είναι λογιστικά.
0: Εντάξει. Αυτά είναι λογιστικά.
1: Αυτά είναι μαγιά του Μαρινάκη που έκανε το τρίγωνο των Βερμούδων εκεί πέρα.
0: Μια χαρά. Σμαϊλόβιτς, 5 εκατομμύρια. Από αυτά τα 5 πρέπει να δώσει μια δόση ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Τι αυτό είναι στόπερ.
0: Στόπερ, ο Πιτσιρίκος. Πήρε το Μαφέο.
1: Αυτό α πούμε. Ο στόπερ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει α πούμε. Ωραία, τι στοπεράρα είναι, ξέρω. Είναι καλό στόπερ. Παίζεται.
0: Στο ρωτέσιο θα πει αυτό.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή τίποτα.
0: Στο ρωτέσιο θα
1: πει. Άμα να ρεζέρβα θα είναι.
0: Ναι, δηλαδή ο Σμαϊλόβιτς καλύτερο από τον Χατζηδιακό.
1: Τρελό, ρε.
0: Αυτό λέμε. Τε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πήρε το Μαφέο.
1: Αυτό
0: Γιώργα.
1: Αυτό πλάγιο είναι.
0: Ο Μπακ. Καλό Μπακ. Στη θέση βέβαια.
1: Του Κωστίνια.
0: Του Κωστίνια που ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερο ο Μαφέο από τον Κωστίνια.
1: Δεν πήρε κάτι παραπάνω δηλαδή.
0: Ωραία. Πήρε τον Πόποβιτς, αυτό είναι πολύ ανερχόμενο θεματοφύλακα. Τον προορίζουν και γιατί.
1: Αντιτζολάκη. Τώρα αυτό, άμα βγει ο Τζολάκης, Πόποβιτς, δεν τον υποτιμώ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια μεγάλη προσωπικότητα ο Τζολάκης τώρα, άμα φύγει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, μην τρελαίνονται στον Ολυμπιακό, δεν τρελαίνονται.
0: Όχι, ρε, όχι.
1: Δεν τρελαίνονται.
0: Τι να τρελαθούν τώρα, πλάκα με κάνεις. Όχι, δεν είναι για να τρελαθεί.
1: Εντάξει. Ούτε ο προπονητής είναι σε μοντέρνες ιδέες.
0: Ο Ζώτα Σίλβα τον πήραν με 0 κόστος δανεικό από την Nottingham Forest.
1: Αυτό τι θέση παίζει?
0: Ακραίος.
1: Το πήραμε την Νότια μακραίο.
0: Ναι.
1: Τώρα τι, δεν παίζει την Νότια, θα έρθει εδώ.
0: Πέσει δανεικό η Μπεσίκτα. Και για το Στάνης που γινόταν ο παζουλισμός εδώ και καιρό.
1: Δεν τον πήρε.
0: Να, 8-9, αποσύρθηκε.
1: Δεν
0: τον πήρε. Ολυμπιακός.
1: Το Γιαννούλη δεν τον πήρε.
0: Ο Γιαννούλη έχει παρκαρισμένο τα λεφτά, αλλά ο Γιαννούλης, είπαμε, έχει. Ναι. Τον έχουν τάξει. Πώς να το πούμε. Είναι ταγμένο.
1: Όταν βαρεθεί ο Βιερίνια μετά από 10 χρόνια, θα πάει ο Γιαννούλης εκεί. Γι' αυτό ο Γιαννούλης κάνει τέτοια.
0: Πολύ yeah. πιθανό.
1: Καλά, σκέφτεται καλά.
0: Τον έχουν τάξει, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Είναι ταγμένος, ρε παιδί μου, ο Γιαννούλης. Γι' αυτό σου λέω. Και ο άλλος γελούσε όταν τον πέλε. Άντε, λέει, θα έρθει, λέει, αλλά τώρα με τα λεφτά, λέει, θέλουμε 500. Και πόσο λένε τον Πιτσιρίκο που πήρε Ρόκα, πόσο λένε Ρόκα τον. Ακόμα ένα πήρε ο Ολυμπιακός. Εξτρέμ, τώρα μου διαφεύγει. Νομίζω Ρόκα λέγεται.
1: Δεν τρελαινόμαστε.
0: Δεν σε κάνουν
1: κλίμα. Ναι, εντάξει, δηλαδή.
0: Ο Ρόχα. Δηλαδή, επειδή
1: εγώ η ζωή μου είναι η μαύρο ή η άσπρο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα είναι γκρίζα πράγματα τώρα, Ολυμπιακός.
0: Γύρισε πίσω ο Φορτούνη.
1: Ναι, ο Φορτούνη.
0: Ο ήταν η πιο καλή μεταγραφή.
1: Ο Φορτούνη δεν τώρα το μάτσε. Χθε γίναμε με ένα συνεργάτη μου τον Κίκο.
0: Καινούριο.
1: Καινούριο είναι στην Αθήνα, ένα πουλί ωραίο να μου.
0: Πουλί καινούριο. Βγάζει τερατάκια, βέρτα.
1: Του λέω εσύ.
0: Ναι.
1: Έπαιξε δεκάρι, όχι μου λέει, έπαιξε αριστερά με τρία χαφ. Και του λέω θα παίξει και δεξιά με τρία χαφ πάλι. Ναι. Μόνο έτσι ο Φορτούνης μπορεί.
0: Ρόκα.
1: Ο Φορτούνης θα παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό ως δεξί εξτρέμ δίθεν σαν το Μέση, έλα δεκάρι την ώρα του παιχνιδιού με τρία χαφ από πίσω. Και στα μάτς που θα κλείνονται ο Ατρόμητος, ξέρω εγώ η Καλαμάτα, και είναι 0-0 στο 60, μπες δεκάρι μπροστά από τα δύο χαφ πίσω από το φορ και άνοιξε με. Να σου κάνει μια πάσα, σου πάρει ένα μάτς. Καλή σκέψη.
0: Ναι. Λέω Ολυμπιακός,
1: δεν με τρελαίνει.
0: Το 8 λεπτά δεν ναι. Ο παίκτης ήθελε 1,5 το χρόνο. Έτσι, ναι. Πολλά είναι 1,5 να δώσει το Στάνιτς.
1: Όχι.
0: Πολλά είναι 1,5. Οι παίκτες του πάγου εδώ που κάποιοι που λένε δεν δίνουν 1,5 έχουν όλοι. Σχεδόν όλοι.
1: Ναι.
0: Σχεδόν όλοι οι παίκτες είναι εκεί. Από 1,2 σε 1,5.
1: 1,3.
0: Πολλά είναι το 1,5 να δώσει, ρε φίλε.
1: Το
0: δεν
1: χρόνο.
0: Νομίζω να χάλασε γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω. Μαναζερικό ήταν, δεν ξέρω. Δεν έχω πληροφορία.
0: Βγάζετε κακές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Όχι, δεν τις βγάζουμε κακές.
1: Όχι, δεν τρελαινόμαστε, λέμε.
0: Απλά δεν κόβουμε φλέβες. Αυτό.
1: Γκρίζο.
0: Και δεν μας λέει το Χατζηδιάκος είναι καλός.
1: Μέτριος είναι. Προς καλός.
0: Είναι σαν τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
1: Αυτό είναι. Μία ή άλλη.
0: Είναι σαν τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Εμείς θα πιστέψουμε να
1: δούμε. Μία ή άλλη είναι, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτούς που είχε.
1: Είναι καλύτερος.
0: Είναι καλύτερες. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν είναι καλύτερη σε σχέση με αυτούς που είχε.
1: Σωστό.
0: Ο ΠΑΟΚ δηλαδή στη θέση του Χατζηδιάκου είχε πέσει τον Λόβρεν και τον Βολιάκο. Είναι καλύτερος ο Χατζηδιάκος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σωστό.
0: Τι να κάνουμε
1: σωστό.
0: Τώρα. Έτσι, είναι. Σωστό. Ενώ ο Ολυμπιακός δεν ξέρουμε αν είχε. Δηλαδή πήρε τον Μαθαίο και είχε τον Κωστίνια.
1: Δεν ξέρει άλλο Κωστίνια. Μπάνια και χειρότερο.
0: Ναι, δεν βέβαια.
1: Ναι.
0: Πήρε τον Ρόκα αυτόν εδώ πέρα και τον Ζώτα Σίλβα και είχε τον Ποντένσε.
1: Εντάξει. Στα κακά του βέβαια.
0: Στα κακά του βέβαια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλύτερη.
1: Ναι.
0: Θα φανεί.
1: Πάμε από εκεί με Φρέντο.
0: Πάμε Φρέντο, θα δούμε και τον Παναθηναϊκό.
1: Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ο υποψήφιος πρωταθλητής του χρόνου.
0: Έχει φαγωθεί, ρε φίλε. Επέξε Παναθηναϊκό.
1: Τον έπαιξα.
0: Παίξε Παναθηναϊκό.
1: Τον έπαιξα.
0: Στην μπάλα ναι. Και πάω στο μπάσκετ.
1: Να με κάνεις cash out.
0: Cash out θα κάνουμε. Έχουμε και Μουντιάλ.
1: Εντάξει.
0: Και να δούμε τι λένε και οι εταιρείες τώρα ναι, για το ναι, μπάσκετ. Ναι. Γιατί αλλάζουν οι αποδόσεις γρήγορα. Θα είπα πριν μια εβδομάδα για λούτσες.
1: Όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν Πουλιάκος.
0: Τικέτα. Τρώμε σίδερα, λιμπέρτα.
2: Γιατί είμαστε ήρωες χωρίς την πέρτα. Το κάνω για τα δέντρα που γονεί ποπτά. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπόλης! Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1 στην παράταση με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ, ενώ η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία με 3-1 για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Στην τετράδα της διοργάνωσης η Γαλλία αντιμετωπίζει αύριο στις 10 το βράδυ την Ισπανία και την ίδια ώρα την Τετάρτη η Αργεντινή τίθεται αντιμέτωπη με την Αγγλία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες η αποστολή του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Ο Αλέσιο Λύση δήλωσε ικανοποιημένος από τη σκληρή δουλειά των παίχτων, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Τετάρτη, εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα για το Europa League στις 23 Ιουλίου. Στη Θεσσαλονίκη από χθες το απόγευμα και ο Μπατίς Σάντα Μαρία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος μέσος που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια περνάει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Σε εκκρεμότητα παραμένει η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού στον Άρη, με την περίπτωση του 34χρονου Μάγκλουσον να παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικές επιλογές, αναζητώντας παίχτη με καλό βιογραφικό, ενώ η οριστική απόφαση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός Στέφανο Κάκα βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ηρακλή, με τον πρώην παίχτη της Ρώμα να αναμένεται να περάσει αποδοκιμαστικά, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Στον μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έρχεται σε συμφωνία με τον 31χρονο Τούρκο φόρουαρντ Τσέντι Οσμάν για τριετές συμβόλαιο, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ ως τον ηγέτη της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.

0: fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Μυρίζει λουκουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home.
14: Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
22: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
24: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκα και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού, παιδιά. Νέα εποχή Waterland. Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαινού προορισμού μας. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme και η άλλη πιο απλή, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη που αλλού στην Waterland. Buongiorno a tutti, σε όλα τα φιλαράκια μας. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, φρεσκαδούρα. Πήρα τον ευρωπαϊκό μου αέρα, έτσι. Είδα προπονησάρα ΠΑΟΚ, είδα την αγαπημένη μου ομάδα, είδα παιχνίδια, είδα πραγματάκια ωραία στη Γερμανία και έστρωσα χαλί για να πάμε σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα.
0: Όλα τα κόλπα εκεί τα τακτοποίησα. Να ξέρεις.
1: Εσύ τι κόλπα να τακτοποίησες, εσύ είσαι κύκνος.
0: Κύκνος, ναι, εννοώ τα παιδιά που θα πάμε να τους δούμε, να μας δούνε, να κάνουμε, να πάμε στο γήπεδο, τα άλλα θα κανονίσει ο κοτσαρής μας.
1: Δηλαδή ο κοτσαρής μας,
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα μας πληρώσει δηλαδή τα φαγητά, θα μας πληρώσει δηλαδή ο άνθρωπος τη μετακίνηση,
0: ναι.
1: Θα μας πληρώσει και τα. Πώς θα λένε,
0: και τα
1: αεροπορικά, θα μας πληρώσει και το γήπεδο.
0: Ναι. Μες. Τι άλλο θες.
1: Εσύ τι άλλο θες.
0: Νονός. Εγώ τίποτα άλλο δεν θέλω. Ναι. Εσύ θα θες άλλα. Δες εδώ τι γίνεται στη φιέστα του Αγίου Φιρμίνου. Δες εδώ χοροπηδάει ο κόσμος.
1: Ποιο Φιρμίνου, του παίκτη.
0: Μπορεί να είναι ο Φιρμίνιο. Χάρη μας.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Καθυστερημένη ως έχει και στο εξωτερικό.
0: Παντού έχει, σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη.
1: Τα έθνη τα έχουν υποδουλώσει με τις θρησκείες και τον αθλητισμό.
0: Εντάξει.
1: Και είστε υποδουλωμένοι.
0: Όλοι.
1: Δεν είστε ελεύθεροι.
0: Οποίος,
1: εγώ είμαι ελεύθερο πουλί, ελεύθερο πνεύμα.
2: Ρομπέρτο Φιρμίνιο Κωστή, ξέρεις ότι έχει προπόνητη πλέον τον Λουτσέσκου.
0: Λούτσι έχει, βέβαια.
1: Άστο να μην τον αναφέρεις. Αυτός πάει τελείως.
0: Λούτσι, εντάξει.
1: Πάει τελείως. Παιδιά, έχω τους πίνακες της εικαστικού.
2: Αν βραβδώσε.
0: Θα μας ζαλείς τώρα με τις πίνακες, παιδιά τώρα.
2: Αλλά περίμενε. Θα σπάσει και εδώ πέρα λίγο τέτοιο.
0: Έχει τους πίνακες. Λοιπόν, έλα σε βάλω λίγο σμάν να δεις, να παρακολουθείς, να μπαίνεις λίγο σε mood basket. Γιατί φέτος σε βλέπω να κάνεις και αναλύσεις basket.
1: Βάλε το και μάλα τα Τούρκια εκεί να δούμε.
0: Να ακούσουμε λίγο την κίνηση.
1: Ναι,
2: μπράβο. Λοιπόν, ο Κωστής ο περσινός δεν έχει καμία σχέση με τον Κωστή το φετινό. Τον βλέπω πλέον να έρχεται και με πινακάκι κανονικά, ανάλυση. Τα συστήματα, τι άμυνες.
1: Γκριζολίκο.
2: Ζώνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Κωστή μου, τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Ναι. Στην πόλη, εκεί όπου όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά θα συναντήσουν σημαντικά προβλήματα σε δύο σημεία της πόλης. Αρχικά στο ύψος Πολύχνης, εκεί ξεκινάνε κάποιες καθυστερήσεις, ενώ αυτές οι καθυστερήσεις εντείνονται από το ύψος των 40 εκκλησιών, εκεί λίγο πριν την Τριανδρία, και εκτείνονται μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Σε εκείνα τα σημεία λοιπόν θέλει προσοχή σε όσους κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, είναι ένα σημείο το οποίο ταλαιπωρεί αρκετά.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα,
2: ναι,
1: δευτερόλεπτα, όταν θα έρθει ο Οσμάν,
2: ναι,
1: όταν θα πάει στο σπίτι του και μάλλον τα Τούρκια και στο τουρκικό προξενείο,
0: ναι,
1: να του βγάλουμε καμία φωτογραφία εκεί πέρα.
0: Να γίνει και αυτό,
1: να γίνει.
0: Δέστε τώρα να χορτάζει μπάσκετ.
1: Α, δεν σε νοιάζει η πατρίδα.
0: Αρχηγό. Δεν έχει να κάνει δικιά μου, δικιά του.
1: Από τη σκοτίνα, ναι, ναι.
0: Καθένα σα κάνει τι θέλει.
2: Αρχηγό εθνική ομάδα τη Τουρκία Κωστή. Γιατί δεν είναι απλά ένα. Δεν είναι απλά ένα παίκτη του ρόστερ, είναι ο καλύτερό του.
1: Πάω Τουρκία, Νέα Δημοκρατία.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή.
1: Δεν λέω τίποτα.
2: Όσοι κινούνται.
0: Μα μόνο λες, δεν κάνεις τίποτα. Δεν λέω τίποτα, αλλά μόνο λες. Ναι.
2: Αυτή είναι η μαγεία.
0: Ναι.
2: Όσοι κινούνται, Κωστή μου, αυτή τη στιγμή στην Τζιμισκή θα δουν και εκεί τις ταχύτητες λίγο να πέφτουν. Ενώ τέτοιο ισχύει και για την κάθοδο στη Μίκη Θεοδωράκη. Κατά τα άλλα, η πόλη με σχετικά καλές ταχύτητες. Σε κάποια μικρά διαστήματα μπορεί να παρατηρηθούν καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια ομαλή ροή.
1: Πάμε να δώσουμε... ένα φίλο μου.
2: Ναι?
1: Φίλο μου. Που πήγε στην Τουρκία να κάνει τουρισμό.
0: Πήγε να κάνει μαλλιά,
1: πήγε να κάνει σεξ, να πούμε. Και όταν. Ναι, μη γελάς.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα σταυρό εκεί, τι είχε καινούργιο. Ήταν μια γκρίζα λίκαινα.
0: Ναι.
1: Και κόντεψε να τον φάει λάχανο. Αφήστε το παραμύθι.
0: Τώρα προσέχουνε. Εντάξει, πήγε στη χώρα τους και ζήτησε άλλα πράγματα. Τα οποία είναι.
1: Άρα τα τατουάζ όταν τα καρφώνετε, σκέφτεστε ότι θα πάτε σε άλλα μέρη, σε άλλες χώρες.
0: Τα τατουάζ είχε σημαίες και τέτοια.
1: Είχε τέτοια πράγματα χριστιανικής φύσεως, να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είχε γίνει γκρίζα λίκαινα. Άσε να μου γκρίζει, να πούμε.
0: Γιατί λίκαινα.
1: Οπότε άσε το.
0: Λίκαινα, δε σε δοσμά, ναι, παιχτάρα.
1: Άρε, γκριζολίκο. Λοιπόν. Τι λέγανε κάτι παοξίδες δικοί σας. Θα το χαίρεστε, το κρίσω.
0: Αυτά τα λέτε εσείς στο κανάλι σας που είναι μέση νίτρικα και μέση τοξικότητα. Δεν τα λέμε πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου. Προσπαθείτε να φτιάχνετε από το παραμικρό θέμα.
1: Ναι.
0: Καλά κάνετε. Είναι αυτό πουλάτε, αυτό είναι μαζί σου. Αλλά τα λέτε εσείς εκεί, δεν τα λέμε πουθενά άλλου.
1: Πατριώτες να πούμε.
0: Λοιπόν, Χάρη, ποιο είναι το γκάλωπ μας?
2: Πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλωπ, το οποίο αμυγός μας σχετικό και έχει να κάνει πάνω στα σενάρια με τα γραφικά που έχουν πρωταγωνιστεί τον Βασίλη Τολιόπουλο. Και το ερώτημα είναι το εξής απλό. Πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής? Θα το πράξει παραμένοντας στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου έχει για άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο? Θα το κάνει στον ΠΑΟΚ με ένα χρυσοφόρο για τον ίδιο συμβόλαιο, με τριπλασιασμό σχεδόν των αποδοχών του? Θα το κάνει στον Άρη, γυρνώντας την ομάδα από την οποία πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό? Ή τελικά θα επιλέξει το εξωτερικό και θα συνεχίσει μακριά από την Ελλάδα την καριέρα του? Μπαίνετε, αφήνει την ψήφο σας σε μια
1: ομάδα. Ποια ομάδα του δίνει υπεραξία?
2: Ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν πάει στον ΠΑΟΚ?
0: Θα τα πούμε μετά, το έχω το ρεπορτάζ.
1: Συγγνώμη, το λογικό που λέει και ο Χάρης εδώ. Δηλαδή, εγώ κοστίζω 1000 ευρώ. Και είναι 3 ραδιόφωνα που δίνουν 1000 ευρώ. Και ένα άλλο που δίνει.
0: Και εμείς πέρσι τώρα μετά, λέει, αυτά έχουμε πει. Μας δώσαν παραπάνω, δεν φύγαμε. Μας δώσαν, είναι και το τι όραμα σου.
2: Παίζει ρόλο το όραμα και ο ρόλος που θα έχει. Ας πούμε στον Παναθηναϊκό. Έκανε ένα μεγάλο. Δηλαδή, πήγε σε μια ομάδα η οποία ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Από εκεί και πέρα ο ρόλος του δεν ήταν ενεργός. Οπότε είναι μπορεί ρόλος... και ο ίδιος να θέλει να έχει αυτό που λέει ο Κωστής, από εκεί που θα τον έχανε μια ώρα να κάνει εκπομπή,
1: πέρα
2: να του δώσουν 3 ώρες και την prime time.
1: Ναι. Τώρα εσείς, αν ήσασταν ο Τολιόπουλος,
0: ναι,
1: θα πηγαίνατε εξωτερικό, πάω, Κάρι.
0: Στον ΠΑΟΚ θα πήγαινα. Μου τα δίνει όλα. Χωρίς, δεν εξετάζω τι ομάδα είμαι. Θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ, θα σου πω γιατί.
1: Γιατί
0: μου δίνει όραμα.
1: Υπεραξία.
0: Υπεραξία.
1: Μπράβο.
0: Και χρόνο.
1: Τι χρόνο?
0: Συμμετοχής. Ρόλο.
1: Ναι.
0: Δεν θα είμαι τουρίστας. Γιατί μίλησε ο Τολιόπουλος, θα τα πούμε και αργότερα. Μίλησε και του είπαν: θα έχεις αγόρι μου, εσύ θα είσαι.
1: Στο Παναθηναϊκό δεν παίζει βασικό.
0: Στο Παναθηναϊκό είναι έκτη επιλογή.
1: Μάλιστα.
0: Έκτη.
1: Άρα τα λιμά του Παναθηναϊκού θα πάρετε εσύ τώρα δηλαδή.
0: Δεν πειράζει. Τα σκουπίδια του αλουνού μπορεί να είναι θησαυρό ο δικό σου. Ναι. Αυτό είναι νόμος η ζωή.
1: Οι σαν τις γάτες εδώ έξω που ψάχνουν τα φαγητά.
0: Ναι. Ο Όσμαν, α πούμε, ένα από του λόγου που έφυγε.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτός.
1: Ότι.
0: Κάτσε, σου λέει, ρε φίλε, περίμενε. Μισό. Καταρχάς παίρνω 1,5 και οι άλλοι που έχεις φέρει εδώ πέρα παίρνουν 3.
1: Ωραία.
0: Εγώ δεν δικαιούμαι 3.
1: Παίζει.
0: Έφερες άλλον, εγώ έπαιζα 25 λεπτά, τώρα θα παίζω 15.
1: Τα σκουπίδια του Παναθηναϊκού θα πάρετε.
0: Δηλαδή. Όσμαν δεν είναι σκουπίδι του Παναθηναϊκού. Όσμαν είναι παιχτάρα, άσο. Ούτε το Λιόπουλος είναι, γιατί απλά παίρνουν εκεί ξένους ονόματα.
1: Τα σκουπίδια.
0: Χρυσοπληρώνουν πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και αναγκαστικά σου λέει, δεν γίνεται αυτό που χρυσοπληρώνω να μην παίζει. Πώς έπαιζαν στον ΠΑΟΚ π.χ. Κάποιοι παίχτες επειδή ήταν μεταγραφές και δεν άξιζαν το χρόνο.
1: Δηλαδή θα πάτε να πάρετε το Θημιάνι του μπάσκετ εσείς εκεί
0: πέρα? Όχι. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι. Επειδή δεν έχεις γνώση, γι' αυτό λες ό,τι θες.
1: Ποιον θα πάρετε?
0: Δεν έχεις γνώση. Ο Θημιάνις, ποιος είναι ο Όσμαν, ο Θημιάνις?
1: Αφού είναι για πέταμα στο Παναθηναϊκό.
0: Ποιος είπε ότι είναι για πέταμα? Πώς ο άλλος έκλαιγε που έφυγε.
1: Έκλαιγε.
0: Ο Γιαννακόπουλος. Έκανα τα πάντα, λέγε, να τον κρατήσω, δεν μπόρεσα. Απλά το ξαναλέμε, επειδή τα κλειδιά δόθηκαν στον Ομπράντοβιτς. Ο Μπράντον σαφώς και τον ήθελε, αλλά θα είχε ένα μειωμένο ρόλο και ο Όσμαν στα 30 του. Θα έπαιζε 15.
1: Όχι, γιατί θα μας το παρουσιάζετε ότι το κλέψατε τον Παναθηναϊκό, εσείς.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά
1: ναι. Δεν ξέρω εγώ τι μπούζε εσείς.
0: Φυσικά και τον κλέψαμε. Μα είπε ο Γιαννακόπουλος, ο ίδιος το είπε. Λέει, προσπάθησα να τον κρατήσω, λέει, δεν μπόρεσα. Προστάσματα, δεν διαβάζει. Διαβάζει μόνο αυτά που σας συμφέρουν και κάνετε ιστορίες τώρα για γκρίζους λύκους και να είχα να λέγω. Αυτά κάνετε μόνο εσείς. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Δεν είναι γκρίζος λύκος, δηλαδή. Υπάρχουν αντιδράσεις από ακροδεξιούς παοξίδες.
0: Χαζομάρα είναι. Αυτές οι χαζομάρες κάνετε μόνο εσείς. Για να κάνετε καλά, κάνετε μαγιά σας. Για να κάνετε τα νούμερα σας.
1: Δεν έχετε ακροδεξιούς στον ΠΑΟΚ εσείς?
0: Όχι.
1: Ομάδα που. Προσφυγική ομάδα και προσωπικά να μιλάει, να μην μιλάει εδώ.
0: Για να σου δώσω να καταλάβει και
1: να. Να μην μιλάει, να μην μιλάει εδώ.
0: Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Πάνε πέστα στο κανάλι εκεί, πέστα. Όπως κάποια άλλα πράγματα τα λες εκεί, πέστα εκεί. Εδώ αυτά δεν πουλάνε.
1: Δεν πουλάνε?
0: Όχι, δεν πουλάνε.
1: Α, δεν πουλάνε.
0: Δεν πουλάνε γιατί ο κόσμος δεν χαζός εδώ. Είναι θέματα απλά.
1: Δηλαδή του Μετρόπολης οι ακροτές δεν χαζεί.
0: Ναι, τώρα συζητάμε τώρα για γκρίζου λύκου θέματα, τώρα είναι δυνατόν?
1: Μάλιστα.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Α, έτσι.
0: Φυσικά, από όσα λιώτικα. Φέρνει τον Όσμαν και θα σχολιάσω.
1: Καλά. Όταν ήταν στον Παναθηναϊκό τον κράζατε όμως. Εδώ οι οχοί. Οι πελάτες του Μετρόπολης. Οι ακροατές εδώ.
0: Καθόλου. Εσείς κάνατε πάλι θέματα και γι' αυτό κρατήστε τα εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρουν εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Και δεν ενδιαφέρει κανένα κόσμο.
1: Για...
0: Ο Όσμαν αυτή τη στιγμή.
1: Όταν ανοίξουμε γραμμές, θα δούμε αν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Ο Όσμαν αυτή τη στιγμή. Είτε σ' αρέσει, είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει κάποιους, είναι ένα από τα 3 καλύτερα τριάρια της Ευρώπης. Και το παίρνει ο ΠΑΟΚ του EuroCup, ο Φτοχούλης μέχρι πρότινος.
1: Πατρίδα
0: θεσία. Για να παίξει στο EuroCup.
1: πατρίδα θρησκεία.
0: Ναι, λέγε εσύ τα δικά σου τώρα. Τα αγωνιστικά εμεί δεν θέλουμε να συζητάμε.
1: Βρε, άμα βάζει 30 πόντου, ποια πατρίδα και ποια θρησκεία. Άμα έρθει εδώ ένα και μα δώσει, ξέρω εγώ, μια διαφήμιση 30 χιλιάρια, με νοιάζει άμα είναι Σκοπιό. Αυτά τα λένε οι χαζοί που λένε η Μακεδονία χάθηκε και Τσίπρα κτλ.
0: Αλλά εσύ γιατί τα λέει.
1: Χαζοί δεν είναι.
0: Γιατί αφού χάθηκε τελείω. Το Γκάλο πρέπει να είναι άλλο, λε.
1: Προδότη.
0: Ποιο σε περισσότερη μεταγραφή του Οσμάν.
1: Του Σαββιδικού.
0: Του Σαββιδικού. Του Παναθηναϊκού.
1: Του Αριανού.
0: Το κανάλι σου. Εκεί όλοι που είναι μαζεμένοι. Ή το Ραπτόπουλο. Το Ραπτόπουλο δεν νομίζω να το πόνεσαι. Ίσα-ίσα
1: με να με φτιάξει.
0: Δεν το πόνεσαι. Απλά επηρεάζεται από το κανάλι και λέει τα δικά του.
1: Το κανάλι μου ότι είναι διεθνού φήμη και αθηναϊκή υφή. Ναι. Το ξέρει πολύ αθηναϊκό κοινό.
0: Να μα πρίξει τώρα όλη τη χρονιά λέμε ένα θέμα που ούτε καν μα απασχολεί, λέει πέσουν. Αυτά θα πει λε στο κανάλι.
1: Μη μου ξαναπείτε για Σκόπια.
0: Ίδρυκα, γιατί έχει μείνει πίσω, Μπαμπούκα. Να ορίστε, έχονται μηνύματα.
1: Καλά, καλά. Διαβάζω, ναι. Δεν μου λες, γιατί τα Σκόπια τα λε Σκόπια και δεν τα λε Μακεδονία.
0: Γιατί έτσι τα ήξερα, έτσι τα λέω.
1: Αχ, καλέ, καλέ, καλέ.
0: Ναι.
1: Καλέ.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με ένα παίχτη του μπάσκετ.
1: Πατρίστικη οικογένεια.
0: Τι σχέση έχει αυτό με ένα παίχτη του μπάσκετ.
1: Ναι. Πώ δεν έχει σχέση.
0: Σκοπιανό δεν είχαμε μπασκετμπολίστα και εμεί. Ο Άρη τώρα, ο ένα νομίζει.
1: Γιατί δεν το λε Βόρεια Μακεδονία. Γιατί δεν το λε Μακεδονία.
0: Γιατί Σκόπια το ήξερα, Σκόπια το λέμε ζωή. Τι σχέση έχει αυτό όμω με τον μπάσκετ.
1: Πλιάκο, σώσε πλιάκο.
0: Πλιάκο λέει ότι ο Τρικέρι δεν θα βγάλει τον Οκτώβριο.
1: Ποιο λέει τι λέει.
0: Γυρίζει. Μέχρι χθε δεν μιλιόταν. Είχε χάσει τον ύπνο του, μου λέει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, μου λέει. Πάλι καλά πλεονόμαστε στο στοίχημα.
1: Ρε φίλε, είσαι Αριανό. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο για να κάνει πρωταθλητισμό. Έχει μια ελπίδα στο μπάσκετ, ήρθαν εκεί, ονειωθήκαν, κάναν ράνα κτλ. Και έρχεται ένα με τη γούνα να πούμε δωτό, όπω λένε οι παοξίδε, αλλά δεν είναι καθόλου.
0: Ναι, δεν το λένε, ο τέλο πάντων.
1: Είναι δωτό, να πούμε και το ραδιό σα.
0: Να πάμε λίγο στο.
1: Βρίζεται το σεφίδι, κόλλο ραδιόφωνο. Και τώρα τι λέει, πάει και τι πάει. Πόσο εύκολα στηγήστε, ναι.
0: Χαλάστηκε ένα αυτόπλο με τον Μπεχταρά. Ψάχνει ίδρυκε και χαζά.
1: Εγώ να χαλαστώ, ρε Χαϊβάνη.
0: Σα περιμένω κούρσο TikTokly.
1: Βρε Χαϊβάνη, τι να χαλαστώ, βρε Αρχιχάιβανο.
0: Λοιπόν.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Θα διαλέξει. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Με ντέσες, με τετέι, ο συγκεκριμένος ψηλέας. Εδώ δεν
1: ο ψηλέας το πάει για τρίτο, ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πένια, τερματοφύλακας, αναβάθμιση.
1: Πιο καλός από τον άλλον, πέρυσι, βέβαια.
0: Τσάπρας, 3 εκατομμύρια στον Λεβαδιακό, αναβάθμιση.
1: Καλός, πολύ καλός.
0: Ετιέν Καμαρά στα χαφ, 23χρονο.
1: Αργό.
0: Χωρικτό.
1: Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε.
0: Έταξε.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Θα αναθεωρήσει όπω και με το ΜΕΙΤΕ. Είναι ίδιο στυλ παίχτε.
1: Βλέπω με το ΜΕΙΤΕ πόσο θα αναθεώρησε.
0: Γιατί δεν αναθεώρησε. Σου καλύτερο χαφ έλεγε.
1: Βέβαια. Πάρτον. Κουτσό να πούμε. Πάρτον.
0: Αυτό εδώ τώρα είναι σαν τη Μεσεντέ 504 και θα ανεβαίνει μετά Σεπτέμβριο. Δεν θα τον πιάνει κανένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναβάθμιση, εγώ λέω.
1: Σαν γυναίκα με οστιοπόρο είναι.
0: Ο Ζαρουρί τον απέκτησε.
1: Ναι, ναι.
0: Ντεβράι. Στόπερ, αναβάθμιση.
1: Ο Ντεβρά είναι ο 30.
0: Ναι, ο 30.
1: Μεγάλος είναι, αλλά.
0: Εντάξει.
1: Πιο καλός από τον Ντουμπάκι από τον.
0: Καλύτερος είναι.
1: Αλλά είναι μεγάλος.
0: Βλέπουμε ότι ο Παναγιώτης έκανε upgrades μετά.
1: Ξέρεις τι δεν μ' άρεσε με τον. Πήγε η μαμά του στην προπόνηση και τον έκανε αγίασμα.
0: Ο Ντεβρά
1: είναι. Παλαβός.
0: Μαμά. Δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Δεν μ' αρέσουν
0: αυτά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, και είχαμε χθες και το φιλικό της ΑΕΚ. η οποία έγινε μανούρα στο φιλικό της ΑΕΚ, να το πούμε και αυτό με την τεκράτσα. Τα επικράτησε 1-0, έβαλε και τον πρώτο γκολ.
1: Γιατί έγινε αυτή η μανούρα?
0: Είχαν νεύρα οι Ολλανδοί, ακολούθησε και η ΑΕΚ μετά. Εντάξει, okay, αυτά συμβαίνουν, ρε φίλε. Εντάξει. Η ΑΕΚ, η οποία απέκτησε βεβαίως τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έβαλε γκολ χθες με 4 εκατομμύρια.
1: Εκτρέμ.
0: Και τον Γκαν Καρίνεν τη Σπάρτα Πράγας, τον Χαφ. 4-6 έκραζε τον Πάουκ γιατί λέει πήραμε τον Σάντα Μαρία, λέει γιατί είναι αργός. Του Καρίνε είναι.
1: Ενώ ο Καρίνε είναι γρήγορο.
0: Ναι, και ο Καρίνε είναι αργός.
1: Πιο αργός από τον Τόγιοτα Καρίνε.
0: Είναι παίκτες οι οποίοι κρατούν την μπάλα, κρατούν ισορροπία.
1: Κοίταξε, Νίκο, ναι. Καλή είναι. Πάει το ποδόσφαιρο να τους ξεπεράσει αυτούς.
0: Ναι, θέλει ταχυδύναμη, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Θέλει δηλαδή, ταχυδύναμη.
1: Χρειάζεται ένα τέτοιο στυλ πιο γρήγορο.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Πάουκ, ο άλλο χάρη.
1: Δηλαδή του κρόστο το στυλ πάει να πεθάνει στο ποδόσφαιρο.
0: Σιγά σιγά δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Υπάρχουν ακόμα, ίσω σε 5-7 χρόνια να φύγει.
1: Μπορεί.
0: Ναι, ο Πάουκ θεωρώ και πιστεύω, δεν νομίζω να κάνει λάθο, ότι ο άλλο, ο χάφ θα είναι ταχυδυναμικό. Μην έχουν
1: δηλαδή μόνο ένα χάφ τέτοιο που λε.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είναι σαν τον Παλί. Καλή τώρα να βάζει γκολ με,
0: ναι,
1: με τα κεφάλι σαν τον,
0: ναι,
1: Γκούι,
0: ναι,
1: σαν τον Σκαρτάδο, αργός,
0: ναι,
1: να πετάει μπέναλτι και φάουλ. Άμα δεν τα έχει αυτά και είναι μόνο αργός και δίνει την μπάλα από εδώ σε σένα.
0: Ναι, και κόβει μόνο.
1: Και κόβει μόνο, καλός είναι, αλλά δεν θα τον πληρώσω εγώ για Mercedes, ας πούμε αυτό. Να.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή την άποψη έχω.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Την καλημέρα μου και ο Σμάνε, μεγάλη παιχτάρα. Τα υπόλοιπα είναι λακαμίες, ναι. Για τη συμπεριφορά, λέει, για τον.
1: Ναι, μην μου, ναι. Ναι, μη μου το παίζετε πατριώτες μετά. Τίποτα. Βρίσκεται κανένα πολιτικό που κάνει.
0: Θα σου πω.
1: Μην μου το παίξετε Καριστιανού να
0: πούμε. Δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα.
1: Άντε,
0: είναι,
1: μπράβο.
0: Δεν με ενδιαφέρει
1: μπράβο.
0: Καμία εθνικότητα.
1: Οπαδάκια όλα τα πω. Οπαδάκια τώρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Απλά δεν με ενδιαφέρει.
1: Ούτε εμένα με ενδιαφέρει.
0: Καθόλου δεν με ενδιαφέρει.
1: Μόνο τι παίζει.
0: Μόνο τι παίζει, απλά.
1: Μη μου το παίζει πατριώτης.
0: Όχι, όχι, θα σου πω όμως
1: αυτό.
0: Τι με πειράζει.
1: Μη μου το παίζετε πατριώτες.
0: Θα με πειράξει αν δω όμως από τον αθλητή, τον οποιοδήποτε αθλητή, σκόπια του, αν κάνει διάφορα ποσταρίσματα. Γιατί αρχίζει, ο ίδιος είναι σαν να προκαλεί κάτι.
1: Άμα πετάει 30 πόντους, θα,
0: ναι,
1: θα το κάνει μούχτη να πούμε.
0: Όχι, εσύ. Θα το σχολιάσω.
1: Δεν ξέρω, δεν λέω για σένα.
0: Ναι, θα με πειράξει αν
1: θα το κάνει ο βλαχοφύλαδος μούχτη.
0: Ναι,
1: δεν μιλάω για τον μπασκετμπολίστα.
0: Ναι, για τον μπασκετμπολίστα. Εάν ασχοληθεί με πολιτικοκοινωνικά θέματα, θα με πειράξει.
1: Ναι.
0: Ασχολήσου με τον αθλητισμό, δεν με νοιάζει με να κάνω, πίστευε ό,τι θέλει, αλλά μην κάνει δημόσιε τοποθετήσει. Παίξε τον μπάσκετ σου, την μπάλα σου, δεν με νοιάζει από που έχει έρθει, πίστευε ό,τι γουστάρει. Δεν θέλω.
1: Για τον Αναστασιά δεν σε πείραζε, μα είχε πρίξει με την Παναγιά να πούμε όμω.
0: Εντάξει, αφού είμαστε
1: όλοι. Μα τα έχει κάνει τσουρέκια με την Παναγιά και δεν σε πείραζε να πούμε.
0: Για την ομάδα τη καρδιά σου πήρε Σκοπιανό playmaker, μου γκάει όμω.
1: Ποια είναι η ομάδα τη καρδιά σου?
0: Δεν ξέρω, αυτό ο φίλο είναι μπερδεμένο. Η ομάδα τη καρδιά σου σίγουρα δεν είναι ο Άρης.
1: Έτσι. Πήρε η ΑΕΚ κανένα παίκτη.
0: Η ΑΕΚ δεν πήρε, αλλά ο Άρης έχει πάρει παίκτη που είναι Σκοπιανό. Δεν το κάνατε θέμα.
1: Υπάρχει κανένα ακροδεξιό Αργιανό που είπε τίποτα ή τίποτα. Λοιπόν, Σκοπιανός.
0: Πήρε, ναι, ο Πάουκ στον μπάσκετ Τούρκο, το κάνατε πρώτο θέμα, λέει, στο κανάλι σα. Γι' αυτό σου λέω, μην μου τα μεταφέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Το ότι ο Άρης έχει πάρει Σκοπιανό playmaker δεν σε πειράζει.
1: Μακεδόνα.
0: Ναι.
1: Μακεδόνα.
0: Ναι, δεν κάνατε καμία αναφορά όμω.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει ο άλλο.
1: Κάντε διαφήμιση τα κανάλια μα. Κάντε διαφήμιση τα κανάλια μα.
0: Ψεφάσε, μπαγάσε, ψεφάσε, μπαγάσε. Ναι, αυτό λέει. Το ίδιο πράγμα δεν έγινε και για τον Άγιο τον Πάου. Δεν μα ενοχλούν οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι. Ναι, γιατί κάνει μόνο για του Τούρκου, δεν κάνει για του Σκοπιανού.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Μα πήραν και το όνομα.
1: Τώρα, για να
0: επειδή είναι στον Άρη, λέει και.
1: Ναι, σωστά μιλάει εδώ.
0: Φυσικά μιλάει σωστά.
1: Οι Σκοπιανοί και ειδικά οι Τούρκοι αφήνουν Σκόπια Βόρειο Μακεδόναρο.
0: Ναι, αλλά δεν κάνατε θέμα.
1: Κακό δεν έκανε
0: και τον
1: Τούρκο.
0: Γιατί πόνεσαι προφανώ.
1: Όχι, όχι, επειδή το έπαιζε ο Μουτσούνα. Το έπαιζε, ναι.
0: Το έπαιζε, δεν ξέρω.
1: Το έπαιζε ο Μουτσούνας.
0: Καράκι μου τρέγια.
1: Ναι. Το έβριζε τον Οσμάν.
0: Α, γι' αυτό το κάνατε.
1: Ναι. Τώρα τι έχει να πει, του λέει.
0: Γι' αυτό σου είπα, αυτά είναι δικά σα εσωτερικά. Μη μα τα μεταφέρετε εδώ γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τα μπασκετικά.
1: Κυλάει η ώρα σαν νεράκι να ούμε.
0: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Λιόπουλου, ο οποίο χθε ήταν εδώ σε ένα πάρτι πότε βούδα, πότε κούδα, σύμφωνα με το ωραίο ρεπορτάζ του Χάρη Μανουλίδη. Έτσι. Έτσι. Τα δικό σου, εντάξει, ναι.
1: Τι αναθεώρηση είναι. Αναπαραγωγή, το έκανε.
0: Το έκανε άλλο. Άλλο το έκανε το ρεπορτάζ. Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε πού είμαστε στην υπόθεση του Λιόπουλου.
1: Άμα λέει πότε βούδα, πότε κούδα,
0: ναι,
1: εδώ κάτι ήλθε να πει.
0: Εντάξει, νομίζω.
1: Ότι, δηλαδή, αυτό
0: άστο να το κρατήσουμε για μετά το break, θα τα πούμε τι ισχύει με τον Λιόπουλο.
1: Κάτι να πει ο Λιόπουλο, δηλαδή μεταφορικά.
0: Δεν νομίζω να χρειάζεται να πει κάτι. Τα πράγματα έχουν πάρει την ναι, ροή του στον δρόμο του. Ο Πάκο όμως θέλει να πάρει και NBA. Το ξαναλέμε. Και κάποιοι παίχτες του θα φύγουν δανεικοί από αυτούς που ήδη έχει πάρει και λέγαμε τι καλούς παίχτες είναι. Δηλαδή, φτάνει ο Πάκο μέσα σε ένα καλοκαίρι. Όχι απλά να δυναμώσει.
1: Ασχολούνται με τον μπάσκετ τώρα οι μάγκες, να πούμε.
0: Όταν κάναμε εκδρομές 3 και 4.000 κάτω στο ΣΕΦ, οι άλλοι παίζανε ακόμα στο. Μην πω που παίζανε.
1: Έκανες
0: στον τάφο του Ιδού, φυσικά. Έκανες. Το 92, 93, 94.
1: Ποιο σύνδεσμο.
0: Μόνος μου κατέβαινα, ρε. Εγώ πάντοτε μόνος μου κάνω. Όπως με βλέπεις τώρα, είμαι γενικός μοναχικός.
1: Τέλος συνδεσμοί
0: της. Πήγαμε τη θύρα 4 από πολλές φορές εκδρομές, πλήρωνα το κόμιστο, αλλά δεν ήμουν. Όχι, δεν ήθελα να είμαι σε συνδέσμους.
1: Ήσουν θύρα
0: 4. Δεν γούσταρα να είμαι σε συνδέσμους. Εγώ, σαν Νίκος ατομικά. Μάλιστα. Ήθελα, όποτε χρειαζόμουν εισιτήριο, βέβαια, αναγκαζόμουν πλήρωνα συνδρομή για να πάω. Okay.
1: Καπέλο.
0: Αλλά πήγαινα, ναι, βέβαια. Αλλά πήγαινα μόνος μου.
1: Καπέλο πλήρωνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Ήθελα να πηγαίνω με την πάρτι μου, ρε φίλε. Ναι. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, το Λιόπουλος, NBA-er, μεταγραφές, ποσοστά πλέον για πρωταθλητή και για Eurocup.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε μετά το break.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.
1: Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα όταν άρεσε πάνω, δεν τα έλεγε τα ποσοστά.
0: Τα έλεγε εσύ όμω.
1: Δεν έλεγε τίποτα.
0: Τα έλεγε εσύ. Τώρα... Και σε λέω περίμενε βλέπω... να τελειώσει.
1: Τώρα βλέπω. Λαλάζει τα ποσοστά, βλέπω.
0: Περίμενε, έλεγα. Περίμενε. Τώρα θα πέσω κι άλλο. Κάτσε. Κάτσε, αν είστε αγίοι τώρα. Ρακατακτάω. POWS. Χάλασα το POS.
3: Κτάω. Κορυφή έχει στρες, αλλά πλέον δεν κοιτάμε τι. Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Η κορυφαία στιγμή της Ελλάδας στο Μουντιάλ γράφτηκε το 2014 στη Βραζιλία. Με τον Φερνάντο Σάντος πλέον αντί του Ότρο Χάγκελ στον πάγκο, η εθνική διατηρούσε ακόμη εκείνη την άβρα της ομάδας που πριν 10 χρόνια είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η αρχή ήταν δύσκολη, κόντρα στην Κολομβία, και η βαριά ήττα με 3-0 προκάλεσε απογοήτευση. Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική. Η ισοπαλία 0-0 με την Ιαπωνία διατήρησε ζωντανές ελπίδες πρόκρισης, η οποία ήρθε με νίκη στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστού χάρη στο πέναλτι του Σαμαρά στις καθυστερήσεις. Η Ελλάδα ήταν για πρώτη φορά στους 16 ενός Μουντιάλ, η πορεία στα νοκάουτ σταμάτησε πολύ νωρίς. Στον αγώνα με την Κωσταρίκα η πρόκριση χάθηκε στα πέναλτι και η Ελλάδα έχασε στις λεπτομέρειες την ευκαιρία για κάτι πολύ σπουδαίο σε εκείνη τη διοργάνωση. Μέχρι σήμερα εκείνη παραμένει η τελευταία συμμετοχή της Ελλάδας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και η σημαντικότερη παρουσία της στη διοργάνωση.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ωραία για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλή σας ημέρα. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον της Αγγλίας, είναι μητέρα δύο παιδιών, δηλώνει αθώα και είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, υπερέβαλαν και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή. Ανέφερε για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Σε πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο στο Γουδί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά. Τέλος, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής και υψηλός στη Χαλκιδική σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
24: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
26: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
25: Και για μέσα στο σπίτι
26: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Καλώς ήρθατε στη Waterland, φίλες και φίλοι. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Σημείο αναφοράς λοιπόν για όλους εμάς τους Θεσσαλονικιούς αλλά και τους επισκέπτες πόλης μας. Δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητα. Δραστηριότητες πολλές για μικρούς και μεγάλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Waterland. Good morning, καλημεράρες εδώ από την σαλούγκα μας. Rap and cool στα αυτάκια σας. Με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη και αρχισυνταξία. Έχουμε το βουνό απέναντι, Θανάση Καζαμπάκα, και ήρθε η ώρα να πάμε στα μπασκετικά μας. Θα τα πούμε μαζί, Ντινό, εφόσον εμένα θα γανιάσεις.
1: Και άλλα μπασκετικά.
0: Δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν φτάνει τόσο μπασκετικά.
0: Δεν είπαμε τίποτα.
1: Μπασκετιάσαμε εδώ μέσα.
0: Πώς καλά πριν, δεν λέγαμε για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
1: Τι είπαμε.
0: Λέγαμε για του Ολυμπιακού, για τον ΠΑΟ, για τον Ηρακλή. Στον Άρη δεν έχουμε κάτι.
1: Είπαμε εκεί για τον Οσμάν, δεν μας νοιάζει η πατρίδα.
0: Άστον Οσμάν.
1: Μας νοιάζουν τα καλάδια.
0: Όποτε σας συμφέρει, σας νοιάζει τώρα ξαφνικά. Οι άλλοι παίρνουν Σκοπιανού, δεν σε νοιάζει.
1: Πώς δεν με νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει. Του άλλου έπρεπε να νοιάζει που του παίζει δεξί.
0: Καταρχά, να σου πω κάτι για το θέμα του Τολιού.
1: Όταν το παίζει, α πούμε. Αχ, Τσίπρα προδότη, είσαι Αριανός και έχεις φωτογραφία το Σπανούλη για παράδειγμα, αφού θες να το πω και αυτό, και έχει γίνει σωστό με τη σημαία των Σκοπίων.
0: Ναι.
1: Τότε ο ακροδεξιός Αριανός πρέπει να βρει το Σπανούλη.
0: Δεν έχει πολλούς. Ούτε ο Άρης ούτε ο Πάκος.
1: Και στον Πάκο το ίδιο πράγμα. Μη μας πρίζουν. Κοίταξε, εγώ είμαι διεθνιστής.
0: Εσύ και... θες να τα κάνεις του ρουμπούκι. Εγώ θέλω να μιλήσω για το αθλητικό κομμάτι.
1: Ναι, εγώ είμαι διεθνιστής και πιστεύω.
0: Το
1: και στον Πάκο το ίδιο πράγμα. Μη μας πρίζουν. Κοίταξε, εγώ είμαι διεθνιστής.
0: Εσύ θες να τα κάνεις του

0: θα αγοράσει.
1: Το ότι είναι, το ναι. Ότι είναι, το ότι είναι φτιαγμένος ανάποδα,
0: ναι.
1: Και δεν δίνει και 100 ευρώ για το νερό που είναι τις πλάκες.
2: Καλά, αυτά ναι. Θα κάνει
1: αυτό, είναι, αυτό είναι για το 8-7 και τον άλλο που έκανε το λιπόδημο.
2: Ναι, αυτά είναι και
1: φυσικά μπορεί να φέρει και τον Οσμάν και ό,τι κουστάρι μπορεί να φέρει. Μπορεί και εμένα και εσένα μας αγοράζει δύο πλάκα. Άλλο λέω εγώ.
0: Μπορεί να αγοράσει αυτά που πουλούνται.
1: Ναι.
0: Αυτά που δεν πουλούνται δεν μπορείς να πάρεις.
1: Δεν μου λες, σαν επιχειρηματίας. Ο οποίος είναι οξυδερκής, είναι αυτός που είναι. Έτσι, αυτοδημιούργητος κτλ. Για ποιο λόγο
0: το
1: να μην.
0: Για προπονητικό, γιατί το κάνει.
1: Για την πάρτι του.
0: Τι έκανε να έχει να πάει να παίζει μπάσκετ αυτό.
1: Ναι, γιατί.
0: Έλα ρε Σιντίνο τώρα, σοβαρευτούμε λίγο.
1: Γιατί έχει.
0: Για αυτό θα δώσω τώρα. Έχει. Αυτό θα κάνει γύρω στα 7-8 εκατομμύρια.
1: Έχει πρόβλημα να τον νοικιάσει ένα που θέλει να κάνει ακαδημίες.
0: Αύριο μετά. Θα φτιάξει εκεί και μόλ, θα φτιάξει κολυμπητήρια, θα φτιάξει και τον παλαιό.
1: Τα μόλ θα πίνουμε 5 ευρώ το καφέ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε
1: δηλαδή θέλω να πω, θα πίνουμε ακριβό καφέ και ωραίο. Αυτό θέλω να πω. Αν κάνει κάποια τέτοια μεγάλη επένδυση ο άνθρωπος.
0: Φωτογραφία λέει του Καράπαπα με τον το Σπανούλη, δεν τον πήρεξε, τον πήρεξε ο Σμάρα που είναι από την Τουρκία. Λένε εδώ. Δηλαδή είναι χιλιάδιο που μπορεί. Τώρα θες να πουλήσουμε τοξικότητα ή να. Χθεσινή είναι.
1: Οι Αριανοί με τον Ολυμπιακό μια χαρά τα έχουν. Τα είχατε και εσείς καλά, τώρα τα έχουν αυτοί. Το σαράτσι,
0: έτσι πάνε εκεί, έτσι πάνε αυτά. Πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Απλά μην μας πρίζετε με τις ιδεολογίες σας, αφού αλλάζουν με τα χρήματα.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι
1: δεν μιλάω για Γουλιάνο ναι. Και για Λαπτόπουλο. Ναι, εμείς ξέρουμε,
0: γενικά
1: εμείς ξέρουμε
0: γενικά,
1: τι ναι. Συνειδητοποιημένοι είμαστε.
0: Ναι.
1: Για κάποιους οι οποίοι κάνουν φασαρία.
0: Όχι. Τώρα πιο λες, για τον Παντελονάτο τα λες τώρα.
1: Παντελονάτο.
0: Έλα εδώ. Κάτσε μην
1: ο Παντελονάτο. Παντελονάτο, τώρα το πρώτο Παντελονάτο, άμα θα βγει. Oh. Ο Παντελονάτο.
0: Λοιπόν, άστα αυτά τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς έχει το θέμα του Λιόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, ρεπορταζιακά και μόνο.
0: Η ενημέρωση που έχω για το θέμα του Λιόπουλου είναι ότι ο Λιόπουλος είναι μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ.
1: Να.
0: Χθες
1: ο Πιάκος ακούει την εκπομπή. Έχω κάτι κάποια ζάναξη που μείνανε.
0: Είναι πάρα πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει ένα μυθικό συμβόλαιο.
1: Τι θα πει, υπεραξία δηλαδή η κόλπα.
0: Ο Πάουκ του Σάου πληρώνει υπεραξία σε αυτή τη στιγμή. Ο Σμάν έπαιρνε 1,5 στον Παναθηναϊκό και τώρα το δίνουμε 3.
1: Δεν μου λες πόσο θα πάρει τώρα αυτός.
0: Το Λιόπουλος.
1: Ναι.
0: Από τα 7-8 εκατοστάρικα θα πάρει ένα 600-700 το χρόνο.
1: Εγώ τι
0: θα πάρει σχεδόν 1 εκατομμύριο παραπάνω. 5 για 3 χρόνια.
1: Ωραία. Ο Άρης πώς θα του δίνει.
0: Ο Άρης δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα νούμερα.
1: Άρα θα ρίξει τον Πάουκ.
0: Ναι, ο Άρης πήγε να το πάει να το πάνε και οι άνθρωποι του μπασκετικά. Σου λέει: εγώ έχω το Σπανούλη, έχω το Ζήσει, έχω τα. Του ξέρει, είναι η δάλματά σου.
1: Θα
0: σου δώσουμε και ένα συμβόλαιο σαν του Παναϊκού.
1: Α, σε έπρεπε το Σπανούλη με τη σημαία το Σκοπείο τώρα.
2: Άντε πάλι, αρχίσαμε.
1: Τώρα το Σπανούλη να πούμε.
0: Τι θέλετε και του στείλατε τη φωτογραφία με
1: το. Στέλνετε μου τέτοια.
0: Του στείλα φωτογραφία με το Σπανούλη που είναι.
1: Ο Σκοπιανό! Σκοπιανό! Σκοπιανό! Σκοπιανό!
0: Μισή εκπομπή Τούρκο ο άλλο τώρα σου λοιπόν.
1: Όταν έρχονται οι Σκοπιανοί και οι Τουρκαλάδες και τα αφήνουν στην Ελλάδα, καλά είναι όμως.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πούμε λίγο το ρεπορτάζ. Κάτσε και εσύ απ' έξω, το φιτιλιάζει κι άλλο.
1: Αυτό στέει.
0: Αυτό στέει τώρα, ναι.
1: Γι' αυτό στέει.
0: Ένα, σα προσπαθώ να ερεμήσω, να το ερεμήσω. Έχω και τον άλλο απ' έξω να δείχνει τη σημαία. Ένα σα πάρει. Ρε, αφήστε να πούμε δύο πράγματα στον κόσμο.
1: Αυτή η σημαία των Σκοπίων εδώ μέσα δεν θέλω να υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Λοιπόν. Δεν θα υπάρχει.
0: Χθες υπήρξε μία έτσι μετά το απόγευμα μία τάση ότι ο Άρης θα κάνει την επίθεσή του να κάνει αράνι, αλλά ο Άρης είναι ξεκάθαρο ότι Σπανούλεο. Το Λιόπουλε, στον Άρη πέρασε καλά 2-3 χρόνια. Έτσι, εμείς θα σου κάνουμε ένα καλό συμβόλαιο μπαρμπάτσικο σαν αυτό του Παναθηναϊκού. Έτσι, και έχουμε εδώ το Σπανούλη που είναι το ίδαλμά σου, έχουμε το Ζήσει, έχουμε το project.
1: Μου θυμίζει αυτό.
0: Τι σου θυμίζει. Ναι.
1: Με πήρε ένα ραδιόφωνο μια φορά να φύγω από εδώ
0: ναι.
1: Και μου δίνε 20.000 ευρώ. Και αυτά που παίρνω εδώ και τα 20.000 και τα δανεικά θα τα είναι λίγα. Καλά λόγια. Για ηλίθεια με περνάτε. Δηλαδή πραγματικά.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν, ο
1: τέτοια πρόταση το κάνει ο Άρης.
0: Ο Άρης έχει στο 1,11. Ο Πάος είναι πολύ ψηλά σε αυτό το νούμερο. Του δίνει σχεδόν 1,7.
1: Δεν μπορεί να πει.
0: Και του δίνει και ρόλο στην ομάδα.
1: Δεν μπορεί αυτός εδώ σιάω να πει το παπάτο από τη φυλακή να δώσει μερικά χρήματα.
0: Δεν είναι. Εντάξει. Ο Άρης σου δίνει εκεί γύρω στο. Καταρχάς ο Πάος δίνει και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Για να τον πάρει. Ο Άρης είναι γύρω στο 1, κάτι στον Παναθηναϊκό και ένα στον παίχτη.
1: Πάλι δεύτερο έκτερ.
0: Ναι. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα.
1: Βαλερίτα Σακελαρίου για τον Άρη. Έφτασε φίλε δεύτερο. Να το ρίξει μια πενιά εδώ πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Λογικά το θέμα του. Για να μην το κουράζουμε, το θέμα του Λιόπουλου.
1: Πόλο φιγούρα η Αριανή.
0: Κάτσε να πούμε, ναι. Ρε παγάσα.
1: Φιγούρα.
0: Έχει γανιάσει, ρε φίλε. Έχει τρελαθεί με. Έφυγε. Τουλάχιστον έφυγε η κρίση πανικού και σε γουστάρω.
1: Θα έρθει η κρίση πανικού τώρα.
0: Κρίση να έρθει. Λοιπόν, 5 εκατομμύρια.

0: Στέλνει και το ρεπορτάζ όμως.
1: Σε το, πας τη Ρίτα το.
0: Άρα είπαμε, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Ο Άρης είναι ένα στον παίχτη και 1,2 στον Παναθηναϊκό. Ο Πάουκ δίνει 2 στον Παναθηναϊκό και 1,7 στον παίχτη για 3 χρόνια. Με ενεργό ρόλο στο ρόσερ όμως.
1: Το ακούνε οι Παοξίδες φτιάχνονται. Είναι δοτός! Είναι δοτός!
0: Ρεπορτάζ.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και όπως όλα δείχνουν, ο παίκτης θα καταλήξει στον Πάουκ.
1: Όχι, βλέπω αεροδρόμιο πάλι το χαρούλι.
0: Να αλλάξει κάτι.
1: Τι να αλλάξει.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο απλός κόσμος. Γιατί μου λέει, ακούνε αυτές τι. Όταν είσαι σε μια φάση μια διαπραγμάτευση ενός παίχτη και μπλέκονται ομάδες, ανά ώρα μπορούν να αλλάξουν δεδομένα.
1: Καπιτάλ,
0: πού να ξέρουμε εμείς τι γίνεται. Καπιτάλ,
1: τι...
0: Εγώ σας λέω τι γίνεται τώρα. Μπορεί σε 2 ώρες, δεν ξέρω, να αλλάξει κάτι.
1: Κοίταξε τώρα και η επιστήμη. Τώρα με τον γκάζι. Μα είναι δυνατόν να αφήσει ένα 600 πάει. 800, 900 χιλιάρια που δίνει ο Άρης. Φυσικά δεν θα πάει.
0: Λοιπόν, ο Πάοκ εκτός από το θέμα του Λιόπουλου που θέλει να το τελειώσει.
1: Με ποιον μιλάει, με τον Μπετμεζά, με τον Μπετμεζά.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει.
1: Με τον Καστανά, πώς το λένε τον άλλο.
0: Τσακμακάς.
1: Ο Τσακμακάς, ο Καστανάς.
0: Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Πάοκ έχει στείλει τον Τζιάρα εδώ και λίγες μέρες.
1: Ο Τσιάρας είναι.
0: Στην Αμερική.
1: Διαπραγματευτής.
0: Είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ το έτυχε να το γνωρίσω σε μια εκδήλωση. Τρομερός.
1: Εσύ από εκδηλώσεις χώνεις τη ρουνά σου εκεί.
0: Αφού με φωνάζουν, εγώ φταίω, ρε φίλε.
1: Αυτά τα ποτήρια με τη σαμπάνια βλέπω τα δάχτυλά σου. Τα έχουν προσαρμοστεί από κάτω.
0: Πάρα πολύ καλός ο
1: Τσιάρας. Πώς πιάνεται, Νίκο.
0: Από κάτω, το βάζεις δάχτυλο. Ανάμεσα.
1: Ανάμεσα στα τέσσερα δάχτυλα βάζεις την κολόνα μέσα.
0: Μπράβο, που τα ξέρεις και εσύ.
1: Σλάπ του το πίνει.
0: Έχεις πιει σαμπάνια.
1: Έχω λερωθεί όμως γιατί εγώ τις νέρες
0: λαμβάνω. Λοιπόν, ο Πάοκ ψάχνεται να φέρει έναν πολύ μεγάλο NBA-er.
1: Ετών.
0: Είναι μεγαλούτσικος.
1: 35.
0: Μπορεί να είναι λίγο πιο μικρός εκεί. Ντάξει. Εκεί κοντά.
1: Ντάξει.
0: Δεν έχει σημασία στον μπάσκετ και αυτές τις ηλικίες μια χαρά.
1: Ντάξει.
0: Αν θα τα καταφέρει, θα μιλάμε για μια βόμβα αντίστοιχη του Οσμάν. Και αυτός ο παίκτης ο οποίος ζαχαρώνει είναι ο Γιώνας Βαλανσιούνας.
1: Πω, σε ακούν στη μικρά σας έτσι και πετάνε βελάκια.
0: Ο σέντερ, εντάξει, τώρα εμείς λέμε τα ρεπορτάζ.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο σέντερ που ήθελε πέρσι να πάρει ο Παναθηναϊκός, είχε έρθει εδώ.
1: Ναι.
0: Και τελευταία τελικά.
1: Απερίφθη.
0: Όχι, δεν απερίφθη. Χάλασε γιατί είχε ένα θέμα με τη μεταγραφή του με το NBA. Mm. Είχε άλλη μια χρονιά με τους Nuggets. Το θέλει να επιστρέψει Ευρώπη. Και εδώ γίνεται μάχη μεταξύ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και Ζάλγκυρης. Η Ζάλγκυρης είναι η ομάδα της πατρίδας που αναδείχτηκε. Ο Παναθηναϊκός είναι που τον ζαχαρώνει διαρκώς. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν παίζει Ευρωλίγκα. Αλλά καταφέρνει με project και με πολύ χρήμα να δελεάζει παίχτες. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Αν καταφέρει να πάρει και τον Βαλανσιούνας, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου δεν θα πάει απλά να πάρει το EuroCup. Θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Yeah. Ακριβώς. Εκεί όπου η αποδόση.
1: Κάνα διαιτητή έχετε φίλο.
0: Δεν ξέρω τι έχει.
1: Εκεί το
0: αυτή τη στιγμή πάντως.
1: Ναι. Την κυρία. Πώς είναι τη διαιτητήνα.
0: Α, την.
1: Πώς την λένε αυτή τη.
0: Τσαρούχα, την Τσαρούχα.
1: Την πάτε σε καμιά μαύρη θάλασσα, την γλυκάνετε λίγο να.
0: Ο Τσιάρας είναι πάρα πολύ καταρτισμένο ναι. Παιδί. Ήταν και στη Μονακό, έχει επίσης.
1: Χαμηλό τόνον.
0: Χαμηλό τόνον.
1: Του Λεφταράς, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν πάνω κάτω ίδια απόδοση οι στιγματικές. Και τρίτο φαβορί δίνουν τον ΠΑΟΚ με 9. Δύο φράγκα δίνουν τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τρίτο φράγκα δίνουν τον ΠΑΟΚ με 9.
1: Να χτυπήσω ένα ΠΑΟΚ πρωταθλητή.
0: Και Άρη 11. Άρη 11.
1: Θα το καημένο τον Άρη, πάλι πίσω είναι.
0: Παπαπαπαπλιάκο. Έχει φαγωθεί με.
1: Έχω κάτι κάποιον περισσέψανε.
0: Τώρα θα τα πάω σε λίγο.
1: Θα τα πάω το βασικό πορτό μου.
0: Και στο Eurocup.
1: Ναι.
0: Αυτή η στιγμή πλέον ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν 4ο-5ο φαβορί.
1: Ναι.
0: Ήταν η Μπαχτσέ Σεχίρ, ήταν ο Άρης.
1: Πάει τρίτο.
0: Πρώτο.
1: Πρώτο τώρα είναι.
0: Βέβαια πρώτο. Όταν παίρνει ένα παίχτη που είναι top για ομάδα Ευρωλίγκα. Ο Οσμάν, για να το κάνω λίγο τα λιράκια. Ο Οσμάν, σε όποια ομάδα τη Ευρωλίγκα τον βάλει, θα είναι ο ηγέτης.
1: Ναι.
0: Όχι ο παίζει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Καδιόλε! Καδιόλε!
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εκατομμύριο παραπάνω και θα μου πάρει και το χρόνο συμμετοχής.
1: Ορίστε.
0: Εγώ που θα πάω.
1: Είμαι δυσαρεστημένο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Άρα φεύγω, πάω αλλού.
1: Αυτά προσέξεις.
0: Αυτά πρέπει να τα προσέξεις, γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτά πληρώνουν τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι είχαν παιχταράδες παντού και ξαφνικά ξαναπαίρνουν και άλλους παιχταράδες με μεγαλύτερα συμβόλαια και οι άλλοι που έχουν μείνει με τα μικρότερα σου λέει και θα παίρνω λιγότερα και δεν θα παίζω. Τι να κάνω εδώ.
1: Καλύτερα να έχεις παιχταράδες και νεανικό κοινό πιο κάτω.
0: Μπράβο.
1: Παρά πολλούς παιχταράδες και να τους κάνουν τα αποδυτήρια είναι και τι παίρνουν και τι τρώνε και τι πίνουν και είναι και πιο νευρικοί να πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, ο Πάο και το Βαλασιούνας από ό,τι μαθαίνω, η προσέγγιση του είναι πάνω από 4 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Πολλά λεφτά, Νίκο.
0: Τρελά. Τρελά, όχι πολλά.
1: Είναι κουμπαράς.
0: Τρελά, τρελά. Εντάξει,
1: σπασμένος, ναι.
0: Θα έχει sold out το παλατάκι. Το οποίο παρεμπιπτόντως να πω ότι τα διαρκές θα μπουν κόφτη στις 5.500 από ό,τι έμαθα.
1: Κάτσε, Νίκο.
0: Γιατί τα 5.500 είναι τη πλάκα.
1: Δηλαδή, ακούει ο Πλιάκος στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Πήγε εκεί.
0: Εγώ φαγώδης με το φώτι.
1: Πήγε 6 ώρα το πρωί σαν το φελό εκεί πέρα. Με τα χαρά, ούτε μπουγάζες βγήκαν εκεί. Το πρωί πήγε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε.
0: Πήρε, τέλειωσαν. Ο Άρης τα εξάντλησε.
1: Πόσα έκανε.
0: 494 πόσο.
1: Και εσείς πόσο έχετε πλαφόν.
0: 5.5.
1: Θα του φάνηκε στα διαρκεία δηλαδή.
0: Ναι, αφού το είχα πει εκείνη τη μέρα. Αφού έχει πιο μεγάλο γήπεδο ΠΑΟΚ.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν ο Πλιάκος.
0: Άντε πάλι φαγώθηκε. Αφού έχει πιο μεγάλο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και κρίμα που δεν τα βρήκανε και με τον Εραστέχνη.
1: Ποιο.
0: Ο ΠΑΟΚ να γίνουν εργασίες, να το μεγαλώσει, το κάνει 12-13.000.
1: Τέλει, μην του δώσει φράγκο.
0: Αυτούς τους παίχτες,
1: ναι.
0: Θα θέλουν να το δουν και οι τουρίστες, θα έρχονται στη Θεσσαλονίκη και θα λένε πάμε να δούμε την μπασκετάρα του ΠΑΟΚ στο παλατάκι.
1: Τίποτα.
0: Σαν αξιοθέατο θα το βλέπει.
1: Να πληρώσει να νάει δωρά το νερό.
0: Άντε πάλι με την ΑΕΠ.
1: Τίποτα.
0: Και εγώ δεν την είπε σήμερα.
1: Γιατί αυτή η κίστρο εραστέχνη είναι μόνο φέρε. Το δώσε δεν το έχουν.
0: Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ φτιάχνει από φέτος την ομάδα για να την έχει έτοιμη του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει.
1: Αυτός.
0: Δηλαδή του χρόνου δεν χρειάζεται να πάρει ούτε Οσμάν, ούτε Τολιόπουλος, ούτε. Αν πάρει τον Βαλανσιούνα, θα δούμε γιατί.
1: Τώρα πάρει μια φανέλαση του Οσμάν.
0: Θα πάρουμε φανέλα και του Οσμάν. Θα πάρουμε.
1: Μπροστά να έχει τον Οσμάν και πίσω τον Κεμάλ Ατατούρκ.
0: Δεν βγαίνουν έτσι φανέλες.
1: Εγώ θα βγάλω.
0: Βγαίνουν στο κανάλι σου εκεί, έτσι βγαίνουν φανέλες.
1: Θα πάω εγώ στο.
0: Με το δικέφαλο και το όνομα. Δεν βγαίνει καμιά φανέλα έτσι. Άμα θες να ξέρει.
1: Και τον άλλον. Το Σπανούλι. Το σκοπιανή σημαία από πίσω και μπροστά το.
0: Το
1: σήμα τη Βεργία. Τώρα μου το στείλαν, δεν το είχα δει να πω.
0: Ο Άρης πάντως στο μπάσκετ τώρα χαζά-χαζά, ο οποίος έχει τρομερό μπασκετικό IQ γενικότερα σαν ομάδα με Σπανούλι, με Ζήση. Παίρνει τον Γιώβιτς, ακόμα ένα παίχτη. Από την Bayern, Σέρβος, Στέφαν Γιώβιτς. Με Ευρωλιγκάτος, πάρα πολύ καλός.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Μαζί με Δημητρίεβιτς εκεί στα. Παίρνουν σαν τα γκάρ της Bayern που πέρσι ήταν Ευρωλίγκα. Ο Άρης.
1: Τώρα θα σε πω κάτι. Πριν πάμε στο διάλειμμα τώρα.
0: Πες και ανοίγουμε γραμμές.
1: Είμαι εγώ ο Σπανούλης και εσύ ο κολλητός μου.
0: Ναι.
1: Και πάμε να πιούμε ένα ποτό.
0: Εσύ ο Σπανούλης.
1: Ναι. Και εσύ ο κολλητός μου.
0: Κολλητός του Σπανούλη, μάλιστα.
1: Πίνουμε το ένα ποτό, στο δεύτερο ξέρεις να σου πω.
0: Δεν πιείς ποτέ ποτό Σπανούλης.
1: Εντάξει, ποτέ
0: ένα
1: Πελεγκρίνο. Ρε τι βλακία έκανα που ήρθα στον Άρη.
0: Έλα ρε. Δες χαρά εδώ, δες χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, θέλω απλά να κουβεντιάσουμε λίγο, Ντίνο, μετά ένα θέμα το οποίο το άφησα στην άκρη. Το σενάριο επιστροφής του Μανού Γκαρθία στον Άρη. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, θα το πιάσουμε λίγο, να το δούμε και αυτό. Τώρα, πριν πάμε στο διαφημιστικό, να πούμε ότι ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Είναι το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη, όπου σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο όπως η Ιαπωνική Αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία που βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξιλιτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact LBX, το Premium NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner λοιπόν, Λεωφόρου Θέρμης, Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για το φινάλε και με γραμμές.
2: Mm.
5: Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
10: Καλή σας ημέρα. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο παραδέχτηκε πως η FIFA κάνει σκέψεις για αύξηση των ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64 εν ώψη της διοργάνωσης του 2030. Πρόκειται για το τουρνουά της επετείου των 100 χρόνων από το πρώτο Μουντιάλ, με αγώνες αρχικά σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη και έπειτα σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Το 92% των γκολ της Αγγλίας στο Μουντιάλ έχουν πετύχει Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ. Από τα 13 γκολ της ομάδας τους έχουν σκοράρει τα 12 και βρίσκονται στην τέταρτη θέση των σκόρερ. Ο 47χρονος Diego Forlán είναι ο αντικαταστάτης του Marcelo Bielsa στην καθοδήγηση της Εθνικής Ουρουγουάης. Ο εμβληματικός βετεράνος επιθετικός θα καθίσει στον πάγκο και της Under 20 της πατρίδας του μέχρι το Μάρτιο του 2027.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δώρο στροφό της Novibet.
11: Δώρο τροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε ο ΠΑΟΚ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται πλέον επί ελληνικού εδάφους και τον Αλέσιο Λύση να ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη των επίσημων αγώνων. Απόψε μετά τις 10 αναμένεται στην πόλη ο Τάχα Άλλη, ο 28χρονος Σουηδός εξτρέμ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να αποτελέσει την τρίτη καλοκαιρινή προσθήκη του ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις για τη λύση του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται ο Μανώλης Σιώπης με τον διεθνή μέσο να επιθυμεί την επιστροφή του στον Άρη. Με διπλές καθημερινές προπονήσεις στην Πτολεμαϊδα, συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη με μια ομάδα 6 παιχτών να ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτισης και το Φαμπιάνο ασκήσεις πρόληψης. Στην τελική ευθεία μπαίνει και η απόκτηση του Τόμ Ντέλι Μπασίρου από τον Άρη, καθώς η διοίκηση εργάζεται για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Νιγηριανό μέσο. Στο αθλητικό κέντρο Ευάγγελος Παντελίδης στην Πτολεμαϊδα, ξεκίνησε η προετοιμασία του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρη να γυμνάζει καθημερινά 27 ποδοσφαιριστές. Μια ανάσα από την τελική ανακοίνωση της τριετής συμφωνίας με τον Τζέντι Όσμαν βρίσκεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά από καθοριστικές επαφές του αθλητικού διευθυντή της ομάδας Γιώργου Τσιάρα με τον 31χρονο Τούρκο Φόρουαρντ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
3: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
13: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
14: Τι έπαθε εσύ αυτός?
13: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
15: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 186.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 124.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 420.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, καλά ακούσατε, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Περισκευή διεκδικείς ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Χθες οδήγησα του Κλεάνθη. 500 άλογα.
0: Δεν είχαμε πάει στην Καβάλα μαζί. Τέτοιο, ναι, 500 πράγμα, ναι. Εκείνο. Και πάτησα στο φανάρι 0-100 και 3,2.
1: Ναι, ναι.
0: 3,2.
1: Και
0: κολλήσαμε. Ναι, είναι πολύ δυνατά αυτά. Απλά δεν είναι για μας αυτά. Εγώ το σκέφτηκα γιατί γούσταρα πολύ. Πού να το φορτίσουμε, εμείς θα μένουμε συνέχεια από μπαταρία, ρε φίλε.
1: Είμαστε
0: θα μας μαζεύουν. Δεν είμαστε εμείς. Τώρα, σαν πάρουμε αυτά το plug-in, να έχουμε και σίγουρα, πώς λένε, και βενζίνη 100 χιλιόμετρα να σωνόμαστε. Και μετά να ψάχνουμε πού θα πάμε να το φορτίσουμε.
1: Ναι.
0: Για μπαταρίες είμαστε εμείς εδώ. Μπαταρίες στο κινητό μου δεν μπορώ να έχω όλη μέρα.
1: Ναι. Άμα κάνουν με 1000 χιλιόμετρα, λέμε τώρα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εκεί λες.
0: Στα χίλια, ναι, χίλια, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Να πάω Αθήνα.
0: Έχω φτάσει μέχρι 600, 700, εντάξει.
1: Να πάω Αθήνα, το γεμίσω μια φορά, να πούμε, το κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ο Κλεάνθης στο σπίτι έχει δικό του φορτιστή και το βάζει εκεί πέρα.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, έχει, είναι οργανωμένο. Φιλιά στον Κλεάνθη μας.
1: Λέω, ο γιος έχει μια Αλφα Ρωμαίο. Α, το γατάκι, λέει, το κάνω σκόνη να πω.
0: Ναι, ναι, με αυτό δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επειδή διάβαζα και το ρεπορτάζ του Μάνου Χατζάκη εδώ και μήνες, κανένα δύο μήνες από το Μάιο το έχει γράψει.
1: Ο Χατζάκης κι αυτός,
0: ναι,
1: είναι μυαλό.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχουμε και Στράζελη και τέτοια.
0: Ναι, ναι, απλά το διάβασα αυτό, το θυμάμαι τα συγκεκριμένα.
1: Είχε γράψει λοιπόν πριν δύο μήνες.
0: Το θυμάμαι το ρεπορτάζ. Είχε γράψει κάπου για Μανού Γκαρσία.
1: Πριν δύο μήνες.
0: Ναι, το θυμάμαι, γι' αυτό τώρα το ανέφερα.
1: Ναι.
0: Ο Μανού Γκαρσία πράγματι είναι πολύ κοντά σε επιστροφή του Σονάρη.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μανού?
0: Μικρός είναι ακόμα.
1: Σε τι κατάσταση είναι, που είχε παίξει?
0: Πέσει τα στο MLS. Το Κάνσας.
1: Θέλει ένα παίχτη ο Άρης εκεί.
0: Τον είχε πουλήσει ο Άρης περίπου 3,5 εκατομμύρια, 3,6.
1: Θέλει ένα παίχτη ο Άρης εκεί στο δεκάρι να κάνει μαζί
0: νομίζω,
1: με τον άλλο τον ψηλό.
0: Νομίζω μάλλον θα τον πάρει πίσω έστω και σαν δανεικό.
1: Ναι.
0: Να δούμε, πάει προς εκεί.
1: Στην άκρη δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Δεκάρι παίζει, αλλά άμα παίξει σφιχτά ο Πασκάλης της γιαγιάς Ντακ, μπορεί να έρθει τρεις χάφ και αυτός καλή ώρα πώς θα έρθει.
0: Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη ο Μανού. Ναι. Και ο τρόπος όλος πήγε καλά αυτή η σχέση, δόθηκε ωραία. Δηλαδή ο χωρισμός ήταν ένας χωρισμός.
1: Έλειψε, αγάπη. Ναι. Έλειψε από τον Άρη ο
0: Έλειψε ένας τέτοιος παίκτης.
1: Έλειψε από τον Άρη, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έκανε φοβερά πράγματα στο Κάνσας. Να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή από τότε που έφυγε, τη μία χρονιά 2 γκολ 6 ασίστ, την άλλη μισή χρονιά ως τώρα. Ένα γκολ, δύο ασίστ.
1: Μπορεί να ταιριάζει στον Άρη.
0: Δεν καλύτερα. Κολλάνε όλοι κολλάνε. Παντού. Εντάξει, δεν κολλάνε. Είναι κάτι που ήθελα να το σχολιάσουμε και δεν το αναφέραμε. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Σας δώσαμε όλα τα ρεπορταζιακά και για το μπάσκετ. Δεν μιλήσαμε καθόλου για Μουντιάλ. Στο Bet Show, εκεί όπου αλωνίζει όλο το team.
1: Έτσι. Σήμερα έχει Αργεντινή Αγγλία.
0: Όχι, όχι, δεν είναι σήμερα. Είναι αύριο, γι' αυτό δεν τα ανέφερα. Αύριο είναι το παιχνίδι.
1: Σήμερα τι έχει?
0: Τίποτα, ρεπό. Ξεκουραζόμαστε.
1: Α, ναι, Δευτέρα είναι, ρε.
0: Ναι, Δευτέρα. Αύριο θα έχουμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία, όπου δίνεται ελαφρύ προβάδισμα στην Αγγλία. Δεν πολύ συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Το δίνει μία ή άλλη για μένα, ναι. Και Γαλλία-Ισπανία φαβορεί. Φαβορεί, όχι όμως δυνατό. Η Γαλλία με 2,40
1: περίπου. Ποιο άσχημος προπονητής του Μουντιάλ, ποιος είναι?
0: Ποιος?
1: Ο Τούχελ.
0: Ναι, είναι χάλια.
1: Πολύ άσχημο.
0: Δηλαδή είμαστε κι εμείς που είναι, θα βγει ο άλλος που μας.
1: Και τι είμαστε εμείς, ρε.
0: Ναι, εμείς τα χαρά είμαστε. Ναι, χαρά είμαστε, ναι.
1: Εμείς δεν παίρναμε την Ποντιακή.
0: Κάτσε, θα βγει ο άλλος τώρα και μας λέει είμαστε άσχημοι, ο άλλος με τα ψυχολογικά προβλήματα που έχει. Λοιπόν, άρα αύριο θα τα δούμε τα ματσάκια. Στο Bet Show, παιδιά, μπαίνετε, μπουκάρετε. Βέβαια, δεν σταματάνε ποτέ τα παιχνίδια, γιατί έχουμε πλέον τα ευρωπαϊκά.
1: Ξεκινάει το έργο.
0: Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Κλουζ, χθες έχασε το Super Cup απέναντι, να πούμε. Και περιμένει τώρα τη ρεβάζ με Δυναμό Κιέβου για να μάθουμε θα πάμε Ρουμανία ή Πολωνία.
1: Εσύ που θες να πας?
0: Έχω πάει και στα δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πλέον στην Ευρώπη μόνο Κύπρο δεν έχω πάει. Έχω τρελαθεί Κύπρο και Ισλανδία, τα δυο νησιά.
1: Δυναμό Κιέβου τι δεν είναι?
0: Στην Πολωνία παίζει.
1: Πολωνία παίζει, άλογο τον. Ναι.
0: Ναι.
1: Πολωνία ωραία
0: είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές, έλα, καλημέρες. Δεν μιλάμε εμείς λίγο.
1: Τίποτα, 5-10 λεπτά δεν μιλάω.
0: Χαίρετε, έλα, χαίρετε.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ φίλε μου, καλώς.
1: Εγώ ήχο εδώ έδωσε.
2: Λοιπόν. Πέρσι ποιο πήρε το πρωτάθλημα στο ποδοσφαιρό, η ΑΕΚ δεν το πήρε?
0: Η ΑΕΚ βέβαια.
2: Πολύ... τι μπάτζετ είχε η ΑΕΚ?
0: Μικρότερο.
2: Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακό.
0: Πιο χαμηλό.
2: Ωραία.
0: Πιο χαμηλό είχε. Σε σχέση με Παναθηναϊκό και
2: ΠΑΟΚ. Ναι. Τζάμπα σπαταλάτε χρήμα πραγματικά. Δηλαδή είναι κινήσει εντυπωσιασμού.
0: Για ποιο λες τώρα, για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ μιλάς?
2: Για τον Οσμάν, πάρτε και τον Τολιόπουλο.
1: Δεν είναι το ίδιο άθλημα.
0: Δεν είναι ίδιο άθλημα. Μπερδεύεσαι, φίλε, μπερδεύεσαι.
2: Παράδειγμα σε κάνω.
0: Όχι, δεν είναι παράδειγμα ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο άθλημα. Μη θα εκτεθεί, ακροτή.
0: Η Βαλένθια, φίλε, δημιούργησε υπεραξία. Ναι, η Βαλένθια δημιούργησε. Πήρε το τέτοιο.
2: Πήρε 15 εκατομμύρια.
0: Αλλά δημιούργησε υπεραξίες. Η Βαλένθια έφτιαξε Κωνσταντέλιες, Κουλιεράκηδες μαζί εκεί τη χρονιά.
2: Πόσα είχαν οι άλλοι αντίπαλοι της.
0: Παραπάνω. Δεν το πήρε την Ευρωλίγκα.
2: Πήγε Final Four.
0: Πήγε, το έχασε.
2: Βλέτησε, πήγε Final Four.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός τι πάτε, είχε το μεγαλύτερο της Ευρώπης.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε από τα μεγαλύτερα, δεν είχε το μεγαλύτερο. Από τα μεγαλύτερα.
2: Φίλε, το μεγαλύτερο.
0: Αλλά φαινόταν από την αρχή της χρονιάς ότι δεν έκανε καλή χειμώνα.
1: Πού καταλήγουμε για να.
0: Αυτός λέει τώρα, μην παίρνετε παίχτες για να.
2: Όσα λεφτά και να σπαταλήσει άδικα.
0: Ναι. Άδικα δηλαδή λες για τον Οσμάν.
2: Το γλυκό κάνει ό,τι θέλει. Ο Παναθηναϊκός πέρσι υποτίθεται ότι είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ στη EuroLeague πέρσι. Τι κατάφερε, τίποτα. Κατάλαβες, Κωστή Ραπτόπουλε μου.
0: Το είπαμε όμως αυτό, αδερφέ.
2: Οπότε αυτό εδώ τώρα που γίνεται με τα λεφτά και αυτά που πετιούνται τζάμπα.
0: Γιατί πετιούνται τζάμπα, ρε φίλε.
2: Πολλοί ανθρώπους ξέρεις που τρώνε.
1: Την υπεραξία λέει πετιούνται τζάμπα.
0: Τι ομάδες, αδερφέ.
1: Άρης.
2: Αργιανόσημε, ρε φίλε.
0: Με τις υγείες τότε. Εντάξει, οκ. Δηλαδή εσύ λες πετιέται χρήματα τζάμπα. Αν τον έπαιρνε, εσύ τι θα έλεγες.
2: Άκουσε με.
0: Παλικαρίσια. Έτσι και έπαιρνε τον Οσμάν, τι θα έλεγε. Με το Παντελονάτα θέλω όμως να μου μιλήσει.
2: Θα σου απαντήσω αυτό.
0: Δεν με απαντάς όμως. Ναι, δεν με
2: θέλω τον Τολιόπουλο στον Άρη, αλλά όχι με 1,7 εκατομμύρια. Προτιμώ να έρθει με 1 εκατομμύριο Τολιόπουλο.
0: Δεν μπορεί. Τι να κάνω, θα πρέπει να πληρώσει υπεραξία, ρε δεφέ. Ξέρει
1: μπα. Έχασε.
0: Υπεραξία θα πληρώσει.
1: Τον έχασε.
0: Παίζει στο Γιούροκα. Παίζει στο Γιούροκα. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν βγαίνει ακόμα στα μεγάλα κλαμπ.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Για να πιάσει τραπέζι σε καλό κλαμπ, θα πρέπει να είσαι και μπρούκλι μεγάλο.
1: Στην ήττα να παίζει.
0: Πάμε.
1: Δεν μιλάμε. Ναι, ο Αργιανός τον έχασε γιατί δεν έχει τα λεφτά.
0: Εντάξει. Τι θα έκανε άμα έπαιρνε τον Οσμάν? Θα έβγαινε στο Λευκό Πύργο και στο αεροδρόμιο. Δεν τον νοιάζει. Μα νοιάζει εμά του οπαδού πόσα λεφτά θα δώσει ο πρόεδρο. Γι' αυτό σα λέω τζάμπα κάνει του λογιστέ και του τέτοιου. Τζάμπα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σα.
3: Αλέξης, φίλος του ΠΑΟΚ.
0: Καλώς τον Αλέξη.
3: Δύο γεγονότα και μια ερώτηση. Το ένα γεγονός είναι για τα αλλού-νταλού που λέει ο ΡΑΠ σε σχέση με τον Όσμαν. Όλοι οι Έλληνες δεν είναι χρυσαυγίτες. Όλοι οι Τούρκοι δεν είναι κρυζαλίκο.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Εγώ δεν θέλω στον ΠΑΟΚ ούτε χρυσαυγίτη ούτε κρυζαλίκο. Και ναι. Τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, δεύτερο. Επειδή ακούμε διάφορα συνέχεια και γυρίζουν, όχι, δεν έχει ο ΠΑΟΚ αδυναμία οικονομική, έχει. Σας λέω, τα τελευταία 5 χρόνια, αν θέλετε και αναλυτικά, σας τα λέω για ένα χρόνο.
0: Ναι.
3: Σε μεταγραφές, ο Ολυμπιακός 74 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός 60, η ΑΕΚ 92, ο ΠΑΟΚ 35. Στο payroll, ο Ολυμπιακός 20 με 26, ο Παναθηναϊκός χαμηλά πρώτα, αλλά εκτοξεύτηκε 18 με 22, η ΑΕΚ 15 με 19, το ετήσιο μιλάω, έτσι, το salary όλο.
0: Mm-hmm.
3: Και ο ΠΑΟΚ 12 με 16.
0: Σαν την ΑΕΚ είναι, ναι.
3: Άρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αν μάλιστα λάβεις υπόψη ότι ο ΠΑΟΚ είναι και ο μόνος που είχε τις γερές πωλήσεις αυτή την πενταετία.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι και ο μόνος που παράγει νέους υπερπαίχτες. Και λίγο Ολυμπιακός. Ναι, όχι, είναι
3: αυτό
0: σημαντικό. Ξέρεις γιατί είναι σημαντικό, ναι. Να σου πω γιατί. Γιατί Νίκο, αναγκάζεται να μην πάρει κάποιους παίχτες εφόσον βγάζει παιχταρά από πίσω. Δηλαδή, Νίκο, να πάρω ΠΑΟΚ παίχτη στο 10 το Στάνιτς, να πάρω το Στάνιτς ενώ έχω τον Κωνσταντέλια, δεν γίνεται να τον πάρω.
3: Αυτό στην εκτίμηση του καθενός. Εγώ λέω για το αν υπάρχει δυσκολία οικονομική ή όχι στην οικογένεια Σαββίδη. Και μια ερώτηση που έχω είναι η εξής. Επειδή πριν από 1,5 μήνα, με το τέλος του πρωταθλήματος, σε ένα τηλέφωνο, τελευταία φορά σας είχα πάρει τότε, είπα ότι χάρη στο Σαββίδη ο ΠΑΟΚ άλλαξε πίστα. Ο Σαββίδης δεν είναι ευεργέτης όπως και κανένας πρόεδρος. Οι ομάδες είναι ασπίδες για τις επιχειρήσεις του. Αν ποτέ τον έπαιρνε ο Μισακίδης, θα ήταν το ίδιο και πάλι, ασπίδα για τον Μισακίδη. Τότε ηρωνευόσασταν και οι δύο στο κλείσιμο του τηλεφωνήματος και λέγατε: τι λέτε, φίλε, δεν υπάρχει κανείς να αγοράσει τον ΠΑΟΚ, δεν ενδιαφέρεται. Εδώ και μια εβδομάδα, εσείς. Θα σου πω την ημερομηνία να
0: ακούσει. Ναι, για ποιο πράγμα να αγοράσει.
3: Ότι να αγοράσει την ΠΑΕ.
0: Πώς να αγοράσει αφού δεν πουλείται. Αυτό λέγαμε. Και αυτό λέμε και τώρα.
3: Αυτό ακριβώς λέγατε.
0: Αυτό λέμε και τώρα.
3: Όχι. Τώρα λέτε για να
0: φίλε,
3: αγοράσει.
0: Φίλε, ξέρω
3: κάτι...
0: πολύ καλά τι λέω. Σε παρακαλώ, δεν μου πει τι λέω. Λέω ότι αν πουλείτε κάτι, πουλιέται. Δεν πουλιέται κάτι.
3: Θα μίλωσε τον τόνο σου.
0: Εντάξει, πάμε, στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Ναι, δεν θα λες πράγματα που δεν έχουμε πει. Είμαι ξεκάθαρος τι έχουμε πει και τότε και τώρα. Λέμε ότι όταν δεν πουλιέται κάτι, δεν μπορεί να το αγοράσει. Δεν θα μου πει τι είπα. Πάμε στον επόμενο. Θα μου πει εσύ χαμηλό στο. Όχι, θα κάθομαι να ακούω εσένα να μου λες τα ψέματα. Σε πράγματα που δεν είπαμε. Καλημέρα, επόμενος. Πάμε στον επόμενο, είναι στο ίντερνετ. Επόμενος. Όχι, θα κάθομαι να ακούω εγώ τον καθένα που λέει όταν φαντάζεται πράγματα από το μυαλό του. Θα λες πράγματα που λέμε, όχι που φαντάζεσαι. Καλημέρα στον επόμενο.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, αδερφέ.
4: Μάκη από Γερμανία. Μάκη από Γερμανία.
0: Έλα, Μάκη μου, έλα, γόρι μου. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν Μάκη, δυσκώς η γραμμή σου δεν. Δεν βοηθάει η γραμμή σου, αδερφέ. Δεν βοηθάει η γραμμή σου, Μάκη. Είναι με λες και είσαι από το Ιράν, από την Καμπότζη. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα.
5: Έλα ρε, την Πελθανάδης.
0: Ω, καλό στον μπάνα, ρε.
5: Τι έγινε?
0: Εσύ να μας πεις τι γίνεται τώρα. Για να σε ακούσουμε.
5: Εντάξει. Εδώ για το καινούργιο σας τον μπασκετμπολίστα, ρε, τον Οσμάν.
0: Ναι.
5: Τελικά το φιλαράκι σου ο Τέλης από τη μια ζεστή πατάτα στην επόμενη τρέχει.
0: Δηλαδή.
5: Πήρατε αυτόν τον Ουσμάν Τούρκος. Άντε, πάει στο διάλογο.
0: Τι, δεν μας πειράζει.
5: Είναι και κολλητή. Ναι, είναι και κολλητάρι εδώ πέρα του απέναντι του Προέδρου. Και αυτό δεν μας πειράζει.
0: Ποιονού Προέδρου?
5: Να όμως που έχει γεννηθεί στα Σκόπια το παλικαράκι. Τώρα τι κάνουμε με τη σημεία της Βεργίνας στο παλατάκι, για πες μου.
0: Ποιο Σκόπια, για ποιον λες, ο Οσμάν είναι.
5: Τα Σκόπια εδώ.
0: Καλά, κι άλλοι έχουν γεννηθεί. Και ο Δημητρίεβη στα Σκόπια γεννήθηκε του Άρη, αλλά δεν το κάναμε
5: θέμα. Ναι, ρε, εντάξει, αλλά εγώ σου λέω με τη σημαία της Βεργίνας τι θα κάνουμε τώρα στο παλατάκι.
0: Θα μείνει εκεί που είναι. Τι θα γίνει. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Θα βάλει σημαία των Σκοπιών.
0: Θα μείνει εκεί που είναι η σημαία
1: της Μακεδονίας. Ό,τι θέλει.
0: Ρε τους μπαγάσες, τώρα τους έπιασε όλο το πατριωτικό, τώρα τους πιάνει. Για τους άλλους μεταναφές δεν σας πιάνει.
5: Ναι. Το πατριωτικό ήταν πάντα, μην τα μπερδεύεις Νίκο.
0: Ναι.
5: Το πατριωτικό πάντα.
0: Ναι, αλλά για τις άλλες μεταγραφές δεν τα λέτε. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Τώρα με τον Μπάουκ.
5: Το πατριωτικό ήταν πάντα, να τα λέμε όλα και όχι όπως βολεύει.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό πρέπει να
0: το κάνουμε. Κανόνισα να σε δούμε, άιντε, κανόνισα να τα πούμε από κοντά.
5: Ναι, καλά, άντε.
0: Φιλιά.
6: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Μισθή Ισραή.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Τη άμμου, τη πούδρα, τη βανίλια.
5: Τη Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκε, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλο θα βρει τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλο.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
21: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
0: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
22: Έτσι φέρνεις την προστόπης, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
0: Της Κακομοίρας, στο Αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαι στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στήριξη των ήχων, τον κύριο Γιάννη Λίδη στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε, σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχής των χρονών και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και επιστημονική τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Η εξέλιξη το χρόνο συνεχίζεται στα καταστήματα Κοσμάγλου. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκου, άπεκτο, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Περιφέρεια 43, στο κέντρο των Αθηνών. Καλησπέρα Κωστή.
1: Φωνάζεις ρε, σε ακούω. Καλησπέρα.
0: Δεν φωνάζω, μιλάω.
1: Μιλάς υψηλοφόνος. Καλάρωσε λίγο, καλοκαίρι είναι, ρίξε τους τόνους.
0: Να τους ρίξω.
1: Βέβαια.
0: Μην μιλάς, μιλά πιο δυνατά. Γιατί μιλάς δυνατά. Ασθενής και οδηπόρος.
1: Ποιος είναι ασθενής.
0: Εσύ.
1: Τι ασθένεια έχω.
0: Καταβατασία.
1: Πάνε στα θέματα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
3: Μετρόπολης
2: παρουσιάζει την αριστουργηματική κωμωδία του Μολιέρου «Ο Καταφαντασίαν Ασθενής» στο θέατρο
3: Μετρόπολης.
2: Για λίγες μόνο παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ασθενής ο
4: Κωστής Ραπτόπουλος.
2: Σκηνοθεσία μουσική
5: Γρηγόρης Κόκκινος.
2: «Ο Καταφαντασίαν Ασθενής».
3: Χορηγός επικοινωνίας Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτή που έκανε αυτό που είπε η χορηγός επικοινωνίας, ωραία φωνή έχει. Ποια είναι?
0: Η κυρία Κατερίνα.
1: Ποια Κατερίνα?
0: Ήταν εδώ και ήταν.
1: Επίθετο, ξέρεις. Δεν το ξέρει. Η κυρία Κατερίνα. Ποιο επίθετο? Άστο, σε Φερλίντη λέγανε.
0: Άστο, καλό.
1: Άστο να πάει στο διαφόρο.
0: Εσύ είσαι γνώστης.
1: Είμαι γνώστης, δεν ξεχνάω. Τεστάρω το Αλτσχάιμερ μου.
0: Ποιο?
1: Τεστάρω το Αλτσχάιμερ μου.
0: Δεν έχεις Αλτσχάιμερ.
1: Όχι, ρε, δεν έχω Αλτσχάιμερ. Απλά ήθελα να
0: ρωτήσω. Τεστάρεις τη μνήμη σου.
1: Τεστάρω τη μνήμη μου.
0: Ούτε και άλλη μόνο μακριά από αυτά.
1: Για λέει.
0: Τι να πω, από τι θες να ξεκινήσω?
1: Καλοκαίρι, ναι, ήσυχα, ευχάριστα πράγματα, χαλαρά. Άλλο κακό να μην μας βρει. Ήσυχα, ναι.
0: Όλο κάτι θα μας βρίσκει. Ειδικά εμάς.
1: Ναι, γιατί τους άλλους δεν τους βρίσκει.
0: Εμείς για μας μιλάμε.
1: Εντάξει, και οι άλλοι που μας ακούν τα ίδια τραβάνε.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, πονάει ο... Δεν λέγεται.
1: Ναι, έλα κόκκινε, δεν λέει, πάρε στα θέματα.
0: Λοιπόν, πολλά πράγματα έχει. Μπάλα έχει.
1: Έχει μπάλα.
0: Αλλά είμαι περίεργος. Αν παρατήρησες κάποια στιγμή που πραγματικά ειλικρινά θέλω να μάθω ποιος είναι ο άτυχος. Το παιχνίδι Αγγλία-Νορβηγία.
1: Ναι, το είδα όλο.
0: Ποια φάση μπορεί να μου έχει μείνει? Θα σε παραδεχτώ.
1: Ποια φάση μπορεί να σου έχει μείνει.
0: Έχει γίνει κάτι όχι αγωνιστικό για να βοηθήσω.
1: Ναι, που γελούσε ο μπαμπάς στο Κάλαντ που έκανε ομάδα 2-1 σαν το χαζό να πούμε.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν με εκνεύρισε ο μπαμπάς.
0: Όχι.
1: Όχι. Η Ζαγκύρα.
0: Όχι η Σακύρα. Η Σακύρα είναι θεά. Εντάξει,
1: ωραία. Ναι, ωραία γυναίκα. Την είδαμε εκεί, τη θαυμάσαμε την κοπέλα.
0: Με τα παιδιά τη, οκ. Okay.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Έκανε και το σόου στην έναξη, θα κάνει και άλλο σόου.
1: Θα πάρει τα λεφτά τη, μια χαρά.
0: Και ταξίζει.
1: Γιατί είπα εγώ δεν ταξίζει γυναίκα.
0: Τι άλλο μπορεί να έχει. Κάτι έκανε κάποιο.
1: Ποιο έκανε. Επέμπει να πάρει.
0: Ο Σολμπάκεν.
1: Ο Φολξβάγκεν.
0: Σολμπάκεν.
1: Τι έκανε ο Φολξβάγκεν.
0: Όταν τρώει το κόλλι.
1: Το 1-1.
0: Αντιδρά με κάποιο τρόπο.
1: Τον είδα.
0: Τι έκανε.
1: Έβριζε θεούς δαίμονες.
0: Όχι.
1: Τι έκανε.
0: Γυρνάει, πετάει το μπουκάλι και κάποιον βρίσκει. Από το τεχνικό team.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Θέλω να μάθω ποιον βρήκε. Και πώς αντέδρασε.
1: Α, εντάξει, μπουκάλι το πέταξε.
0: Ρε φίλε, εντάξει, δεν είπα ότι το έκανε επίτηδες. Κάτι το πετάει. Αλλά τον βρήκε καλά.
1: Σιγά.
0: Τον βρήκε γεμάτα.
1: Σιγά, κρυάδα, σιγά.
0: Κρυάδα.
1: Κρυάδα. Πέταξε μπουκάλι.
0: Να σε πίσω να είσαι βοηθός του άλλου και να σου έρθει ένα μπουκάλι τώρα.
1: Ναι, και έτσι. Θα χάσω τον πιστό μου.
0: Δεν εκνευριστείς.
1: Όχι. Με σημάδευε.
0: Φυσικά και όχι.
1: Τότε
0: και
1: γιατί
0: να φίλε, πόσο κατσίκι μπορεί να είμαι σε εμένα, βρήκε να έρθει. Εμένα βρήκε να έρθει.
1: Δεν έπεσε και τα αεροπλάνο, εγώ και είναι μπουκάλι το βρήκε.
0: Για όνομα Θεού, ρε φίλε. Το μυαλό σου που πάει δηλαδή τώρα.
1: Δεν έβγαλε.
0: Δεν έπεσε κανένα παράθυρο του καρτάρι να μην πέσει, να μην φύγει έξω.
1: Καλά, αυτή η εταιρεία δεν είπαν ότι έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Τελικά πώ.
0: Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα.
1: Είχα πει ότι θα αποχωρήσει αυτή η εταιρεία που έφυγε το παράθυρο. Από το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλύτερα.
0: Ναι, από το.
1: Για θέμα... να σπάει το τζάμ και να βγαίνω εγώ απόξω καλύτερα.
0: Γιατί έγινε αυτό. Δεν βγαίνει από και δεν χωρά. Ούτε εγώ χωράω.
1: Εσύ δεν χωράζει ο κόκκινο γιατί έχει ένα κεφάλι 400 κιλά. Ο Μάντιο που είναι
0: δεν
1: εξή.
0: Δεν χωράει.
1: Ο Μάντιο χωράει. Ποιο δεν χωράει. Χωράει ο Μάντιο.
0: Δεν χωράει κάποιο το παράθυρο. Είναι μικρό το παράθυρο του αεροπλάνου.
1: Τι είναι το παράθυρο.
0: Το παράθυρο του αεροπλάνου είναι.
1: Τότε γιατί το κρατάγα τον άλλον. Αφού είναι μικρό το παράθυρο.
0: Φοβηθήκανε μην γίνει κανένα στραβή. Και...
1: τι στραβή, αφού δεν χωράει λε.
0: Ρε φίλε, έγινε από συμπίεση.
1: Έγινε, ναι.
0: Έγινε. Λε τώρα, από τη στιγμή που έσαι στο παράθυρο, πολύ θέλει να γίνει.
1: Να σπάσει και η πόρτα.
0: Από τι είναι τα υπόλοιπα. Από σκληρό πλαστικό και υλικά τα οποία δεν ξέρει τώρα. Αντέχουν, δεν αντέχουν, είναι σε κάποιο ύψο. Κάποιοι οι οποίοι ασχολούνταν λέγανε ότι γινόταν σε μεγαλύτερο υψόμετρο.
1: Άσε με, ρε, εγώ με αυτή την εταιρεία είχα ταξιδέψει, τσακώθηκα με την κιθάρα. Άσε μην το θυμίζει.
0: Με την κιθάρα.
1: Άσε με. Με βάλα πλήρωσα μια κιθάρα για άτομο.
0: Εσύ με κιθάρα τι δουλειά έχεις.
1: Εγώ η κόρη μου ήθελε κιθάρα. Κιθάρα, κιθάρα, θέλω κιθάρα, την παίρνω την κιθάρα. Πάμε στην υγεία στην Αθήνα, μου παίρνω την κιθάρα. Τρία άτομα, τέσσερα.
0: Και άρα η κιθάρα, τέσσερα.
1: Λέει, θα πληρώσει.
0: Και στήριο για την κιθάρα.
1: Γιατί λέω η κιθάρα, κύριε. Λέει η κιθάρα.
0: Και δικαίωση να έχει μια βαλίτσα με 10 κιλά. Μια χειραποσκευή.
1: Και βάζω την κιθάρα στο παράθυρο, έρχεται η άλλη μια αεροσυνοδό χωρί χίλια. Δεν είχε χίλια, ήταν άχυλη.
0: Άχυλη.
1: Με χαμογελάει χωρί χείλο. Μισθητή μου κύριε, πρώτη φορά βλέπω να με χαμογελάει η γυναίκα και χωρί χείλο.
0: Και αυτή πρώτη φορά είδε η κιθάρα να κάνει.
1: Δεν ξέρω. Η κιθάρα λέει να φύγει από κιλό, δεν πάει πουθενά η κιθάρα.
0: Λέει. Στήριο.
1: Γιατί λέει, άμα γίνει λέει κάτι, ρε, απαράτα με τη λέω. Δεν φτάνει που την πλήρωσα όλο την κιθάρα. Θα μου πει και που θα κάτσει. Λέει πρέπει να κάτσει, λέει στη μέση κιθάρα. Δεν κάθεται λέω.
0: Θέλει παράθυρο να βλέπει.
1: Λέει άμα είναι, λέει δεν ξεκινά τώρα. Μη σώσει και ξεκινήσει το αεροπλάνο. Να γελάνε οι άλλοι, να πούμε.
0: Χαμό.
1: Για αρχαία ζύγιο θα πάρω. Εντάξει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Θα πάρει.
1: Η πρώτη μου γυναίκα. Με αυτό το τρελό.
0: Πώς το έχει πει αυτό.
1: Δεν το ξέρει αυτό εδώ.
0: Το έχει πει.
1: Ε?
0: Το έχει πει.
1: Όχι, λέει η κιθάρα πρέπει να κάτσει. Όχι,
0: δεν...
1: Η κιθάρα πρέπει να κάτσει στο παράθυρο.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Λέω, την πιάνει έμετο τώρα την κιθάρα. Λέω, ζαλίζεται.
0: Δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Χάπια. Δραμαμίνε δεν έχουμε για την κιθάρα.
1: Χαμός, κακός. Έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος να φωνάζουν από πίσω.
0: Και
1: γελάγανε από κτλ. Πήγε ένα βοηθό πιλότο, λέω δεν πάω πουθενά.
0: Η κιθάρα είναι καλοπληρωμένη με εδώ.
1: Και δεν θα ανοίξει το παράθυρο τώρα. Στη διαδρομή μας, τι πουλάγανε, λαχεία, πουλάγανε.
0: Λαχεία.
1: Ναι. Πουλάγανε λαχεία, βγήκε ένα εκεί από το πιλωτήριο, λέει. Τζακποντ λαχεία. Ναι, ρε, μην γελά. Ο πιλότος ήταν σαν τον Αλέφαντο να πούμε. Θα καμιά 60 χρονών είχε τη χωρίστρα πλάγια να πούμε. Πολύ χάρηκα.
0: Και λες εσείς σε μένα θα πουλήσετε τα λαχεία τον έμπειρο τώρα. Τρέλα θα πουλήσετε. Πόσο κάνει ο λαχνό.
1: Έτσι. Πριν την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα προσδυτικά έχουμε σύγκρουση 2 οχημάτων. Μόνο ελκύες ζημίες ευτυχώς. Υπάρχει όγκος οχημάτων. Οδηγεί προσοχή. Έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Άμα δεν γίνει.
1: Προσδυτικά.
0: Άμα δεν γίνει τρακώνει δεν μπορεί.
1: Μα κάνει τα τρακόνια όλα ένα τέτοιο.
0: Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Μην πάθει ζημιά κανένα άνθρωπο.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Ήσα. Αλλά άμα δεν γίνει τρακόνια.
1: Και οι άλλοι πώς θα ζήσουν που κάνουν τα φανάρια και τα. Πώς θα. Δηλαδή κάθε επάγγελμα πρέπει να έχει Τι θα γίνει δηλαδή? Άμα δεν τρακάρω εγώ ή εσύ, ξέρω εγώ, να φάμε κανένα φτερό, άλλο πώς θα δουλέψει? Πώς θα κινηθεί η αγορά? Τι τουκ τουκ τουκ. Χτυπάει.
0: Μιλες.
1: Ναι.
0: Οι επεμβατικοί γιατροί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουν επεμβάσεις.
1: Άμα δεν φτιάξω εγώ στραβό το έντερο, πώς θα το κάνει?
0: Δηλαδή, τι πρέπει να λέει ο γιατρός, να εύχεται να παθαίνεις κάτι για να.
1: Δεν εύχεται να παθαίνεις κάτι, δηλαδή. Εύχεται, δεν εύχεται, εσύ παθαίνεις.
0: Αυτό είναι η φυσιολογική εξέλιξη.
1: Φυσικά.
0: Όσο μεγαλώνουμε, βγάζουμε προβλήματα.
1: Εγώ είχα πιτσιρικάς. 30 χρόνων, ένας, μόλις είχε βγει καρδιολόγος. 30 χρόνων. Και πήγαινε και μοίραζε έξω από τα σαντουιτσάδικα, να πούμε, κάρτες. Λέω γιατί. Όλα αυτά τα θύματα, λέει, θα έρθουν με βουλωμένε αρτηρίε. Ναι. Βουλωμένη αρτηρία. Μάζευε σε όλα τα γυράδικα, πήγαινε και άφηνε κάρτες ο τρελός.
0: Πήγε κανείς.
1: Τώρα που είναι 60, έχει μια Πόρσε Καγιέν, έχει τη βίλα του και τα λοιπά. Από κάτι τέτοιο σαν και εσένα που τρώνε σάντουιτς, να πούμε, και
0: εσένα. Τρώω σάντουιτς.
1: Λέω παράδειγμα, φέρω. Έξυπνος. Μάρκετινγκ. Άφηνε καρδιολόγος, άφηνε επεμβατικός.
0: Μάρκετινγκ.
1: Τι μάρκετινγκ. Πού θα πάει δηλαδή? Στους βίγκαν θα πάει να πουλήσει. Στους βίγκαν δεν παθαίνουν φράγμα οι βίγκαν. Συνήθως. Παθαίνουν, αλλά πιο σπάνια από τους άλλους που τρώνε τη γύρι και τα σάντουιτς, να πούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων.
1: Εντάξει, κληρονομικότητα είναι πολλά.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτή τη φάση την οποία θέλω, ειλικρινά θέλω να ακούσω και εσύ τι λες. Γιατί το είχα δει, δεν το είχα δώσει τόσο σημασία, το drone το οποίο κάνει βόλτες μες στο γήπεδο.
1: Ποιο είναι το drone?
0: Drone είναι αυτό το οποίο πετάει.
1: Αεροπλάνο.
0: Δεν είναι αεροπλάνο. Ένα υπτάμενο όχημα.
1: Υπτάμενο αντικείμενο, ναι.
0: Λοιπόν, υπτάμενο όχημα.
1: Χτύπησε μπάλα, το είδα.
0: Λένε ότι χτύπησε την αντένα του drone.
1: Και κατέβηκε μπάλα και έγινε αντεπίθεση.
0: Χτύπησε ή όχι?
1: Χτύπησε. Έτσι όπως το είδα, εγώ το είδα πολλές φορές.
0: Ερώτηση.
1: Και φώναζε ο προπονητής.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν χτύπησε.
1: Χτύπησε, ρε.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν χτύπησε. Όταν σου λένε ότι αυτή η μπάλα κάνει, δίνω μια τυχαία τιμή, 1.000 ευρώ, γιατί έχει και ένα ειδικό τσίπ το οποίο έχει εισιτήρες και θα αντιλαμβάνει,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Τι να κάνει, έπρεπε να αποφύγει το drone δηλαδή η
0: όχι,
1: μπάλα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τι να κάνει.
0: Πώς βγαίνουν και λένε αυτοί, δηλαδή δεν είναι εκτεθειμένοι όταν λένε ότι ο εισιτήρας μπάλα δεν έδειξε τίποτα? Η ίδια δηλαδή η FIFA και οι άνθρωποι στο VAR λένε δεν υπήρχε καμία επαφή της μπάλας με τίποτα.
1: Εμείς είδαμε να υπάρχει.
0: Ρε, δεν διαφωνώ μαζί.
1: Τι θα πει η FIFA τώρα? Η FIFA πήρε εντολή από τον Τραμπ και έβγαλε την κάρτα, την κόκκινη την έκανε πράσινη. Λοιπόν. Τι πράσινη την έκανε?
0: Έδωσε και πράσινη και άδεια παραμονή.
1: Green Bill την έκανε. Green Bill.
0: Την έκανε.
1: Green Bill. Green.
0: Grips.
1: Ναι.
0: Green Card.
1: Green Card. Green Card.
0: Green Bill. Τι πλήν και εσύ.
1: Ρε, τελείωνε τώρα.
0: Άρα βρήκε.
1: Βρήκε.
0: Άρα είναι άκυρο το γκολ.
1: Γιατί είναι άκυρο το γκολ? Φυσικό αυτό βγήκε.
0: Ένα.
1: Αχτυπούσε σε χελιδόνι δηλαδή, τι θα γίνει? Δεν μετρούσε τον κόλ.
0: Ένα.
1: Αχτυπούσε σε αετό δηλαδή, τι θα γίνει? Δεν μετρούσε τον κόλ.
0: Ξέραμε, ναι, για τον κανονισμό που έλεγε ότι αν βρει οποιοδήποτε νεκρό σημείο, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
1: Βέβαια.
0: Και θεωρούνταν νεκρό σημείο και ο διαιτητής. Αυτό όμως άλλαξε με το διαιτητή ειδικά.
1: Με το διαιτητή, με το άλλο όχι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Προσέχω που σε εκφράζουμε.
1: Δηλαδή, αν μπει ένα σκύλο μέσα, ναι, σουτάρει, το τρώω. Είμαι εγώ τεμπαντή.
0: Αν μπει ένα οπαδό.
1: Πάλι. Παίζει την μπάλα.
0: Πάει μπάλα στα δίχτυα.
1: Τη βγάζει ο παδός.
0: Και μπαίνει εσύ τώρα φανατικό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: άκλος, πάει,
1: ναι,
0: ο Μέση τριπλάρι.
1: Παίζει την μπάλα.
0: Και κάνει τάκλινγκ και αποσοβεί.
1: Παίζει την μπάλα.
0: Πρέπει να, μετρήσει κόλλη.
1: Όχι. Όχι.
0: Ήρωας ο
1: παδός. Εδώ ο ένας σουπεράς που τον είχαν βάλει πριν 25 χρόνια σε ένα Άρης ΠΑΟΚ έκανε τάκλινγκ τον Οκάρα, πούμε. Μπήκε μέσα, έκανε τάκλινγκ τον έκανε. Σοβαρά μιλάω τώρα, ρε. Ένας κοντρομπάκι που τον είχαν βάλει πριν 25 χρόνια σε ένα Άρης ΠΑΟΚ έκανε τάκλινγκ τον Οκάρα, πούμε. Μπήκε μέσα, έκανε τάκλινγκ.

0: τον οπαδό. Πάρε κόκκινη κάρτα.
1: Πάει σε μπάλα, ρε κόκκινη.
0: Καλυφτάκι, λέει ο οπαδό.
1: Δεν την ξέρει την φάση, την ιστορία.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μετά δεν θυμάσαι.
0: Μπορεί να μου το δείξει και να το θυμηθώ.
1: Άρη Πάοξ στην Καριλάου. Μπήκε ο Χοντροπαλάσιο σου περά, κάνει μια εφοδόπη του, έκανε. Τάκλ, ναι, ρε.
0: Αυτό η κυριολεξία που το λέει.
1: Ναι, ρε, έκανε.
0: Αλτιουκά.
1: Ναι. Σε μια άλλη φάση τι είχε γίνει.
0: Για πε.
1: Για φυσικό αντικείμενο. Ναι. Και σκύλο έχει μπει κάτω από την εστία και έχει αποκρούσει και παίζει την μπάλα. Σε ένα μάτσι Ρόδοτο Ιωνικό.
0: Ναι.
1: Το 1982, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα κοντά.
1: Ναι. Βάζει γκολ ο Ιωνικός, τι γίνεται. Σουτάρει. Ο παίκτης, Ξενάριο το λέγανε τον παίκτη. Ο Ξενάριος.
0: Ναι.
1: Σουτάρει ο Ξενάριος. Είναι ένας πιτσιρικάς πίσω από την εστία, μπαίνει, αποκρούει. Ξανάρει την μπάλα στο Ξενάριο. Ξανασουτάρει ο Ξενάριος. Ξαναποκρούει ο πιτσιρικάς. Τραβάει χαστούκι ο Ξενάριος στο πιτσιρικά, τρώει και κόκκινη κάρτα να πούμε. Και το λέγανε Σπανάκι στο επίθετο το πιτσιρικά. Μιχάλη Σπανάκι, το θυμάμαι σαν χθες. Το είχα διαβάσει στο γκολ του Ανδρέα Μόμι. Είχε γίνει φόβο και επανελήφθηκε το παιχνίδι, έγινε ξανά άλλο παιχνίδι. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή επειδή χτύπησε η μπάλα στον τρόν.
0: Δεν ισχύει.
1: Και τι έγινε που χτύπησε στον τρόν.
0: Λέω, από την που άλλαξε για τους διαιτητές.
1: Ναι, για τους διαιτητές άλλαξε, ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να αλλάξει και άλλα πράγματα.
1: Θα έπρεπε, βρε παιδί, μονόμος όμως τι λέει. Μπήκε ο σκύλος μέσα, απόκουσε ο σκύλος. Τελείωσε, παίζει την μπάλα.
0: Άρα αδίκως φωνάζουν.
1: Αδίκως φωνάζουν.
0: Μπράβο.
1: Τι φωνάζει, επειδή βρήκε το αεροπλάνο απάνω.
0: Τι αεροπλάνο.
1: Αυτό το αεροπλανάκι τι ήταν εκεί. Drone, πώς το λένε.
0: Drone. Κοίταξε, τα drone βγήκανε και ξαφνικά έχουν κατακτήσει τον κόσμο. Στο λέω γιατί. Πλέον οι πόλεμοι δεν γίνονται με στρατιώτες.
1: Σιγά-σιγά πάω με το ξύφος τώρα να μαλώσω με τον άλλον. Πατάει το κουμπί.
0: Και ο ξύφος λέμε, δεν είμαστε στην εποχή του μεσαίωνα. Άλλαξε το
1: έργο. Άλλαξε.
0: Πλέον μηχανές πολεμάνε. Πλέον δεν χρειάζεται να έχεις ένα φύλλο.
1: Γι' αυτό ο στρατός είναι ανίκανος.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν είναι θέμα ανίκανος. Όχι, λάθος.
1: Τι όπα.
0: Μην παρεκτρέψεις.
1: Πώς τι να παρεκτρέψω. Για ποιο λόγο να υπάρχει στρατός.
0: Δηλαδή αυτός ο οποίος χειρίζει τον ντρόν.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να
1: χειρίζει. Βάζει το χάρη Μανουιλίδη, πατάει το κουμπί και χειρίζεται τον ντρόν. Πρέπει να είναι πυγμάχος δηλαδή. Ή να κάνει βίντεο σκυλιά από πάνω και να κάνει. Αυτή εδώ που είναι τα παιδιά που είναι για ειδικές αποστολές. Αυτή είναι. Αλλά να γίνει πόλεμος δηλαδή τι είναι. Βάζει το μάτζιο από πάνω, πατάει ένα κουμπί και φεύγει ο πύραυλος και βαράει τον άλλο.
0: Τι πατάει ένα κουμπί, όλα με ένα κουμπί.
1: Με τι θα κάνει, το να μολύσει χάρτινο πύραυλο, πώς θα γίνει.
0: Ρε φίλε, ένας πύραυλος.
1: Ναι.
0: Δεν λέγανε κατά εκεί για το περίφημο αμυντικό σύστημα προστασίας του Ισραήλ.
1: Βράζει τις εξειδικευμένες τώρα. Σου λέω ότι ο στρατός είναι περιττός πια. Πρέπει να πηγαίνουν μόνο αυτοί που είναι επαγγελματίες οπλίτες. Οι άλλοι είναι περιττοί είμαστε, εμείς. Πάμε για να πάμε. Χάνουμε χρόνο από τη ζωή μας. Αν μπορούμε να τα αποφύγουμε, τα αποφεύγουμε. Ποιος είναι ο. Αν δεν είσαι παιδαράς, φατραχάνθρωπος, σε ειδικές
0: δυνάμεις.
1: Ο ΙΚΑΣ, ναι, να κάνεις. Τι να πας στο στρατό, να κάνεις τι. Να παγίνεις γράμματα που πήγαινα εγώ. Τι να πάει να κάνεις. Να κάθεσαι στη Σκοπιά, να κάθεσαι που δεν περάσει ποτέ κανένας εχθρός από εκεί, να μην ξέρεις πώς θα χειριστείς το όπλο. Τι να πας.
0: Άλτη εσύ.
1: Άλτη και εσύ τον έλεγα.
0: Του δίνεις και ένα γράμμα τώρα.
1: Με πήγαν στον Εύρο εμένα, δυσμενή μετάθεση απάνω.
0: Τι δυσμενή, βρε, πλακούρα αφού εδώ είσαι.
1: Βρε, ήμουνα. Με έκαναν, έκανα ένα παράπτωμα, ξέρω εγώ.
0: Για πόσο, για 10 μέρες.
1: Όχι, 3 μήνες.
0: 3 μήνες. Όπω
1: με λέει, εσύ θα κάτσεις, λέει, στην πύλη, θα βάλεις και το κράνος εκεί του Αλφαμίτη. Δεν περνάει, λέει, κανένας από εδώ.
0: Και είτε μπάτε σκύλια, λέστε.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Σύνθημα παρασύνθημα και δεν μπαίνει κανείς. Ωραία.
0: Το δείχνει, δεν είναι, βέβαια.
1: Μπαίνει, έρχεται ένας ταξίεργος μια μέρα με ένα σύμπκα να πούμε. Πάει να μπει, πού πας, λέω, σύνθημα παρασύνθημα. Κάτσε κάτω, ρε, δεν πας στον άτολο. Γίνεται ένας καυγάς, ξυπνάνε οι άλλοι. Λέει, άσε να περάσει. Θέλει να έχει, λέω, σύνθημα παρασύνθημα αυτός. Δεν το ξέρω. Λέει, μα που ξέρω εγώ, είναι μεταβιασμένος, έχεις να φωνάζω.
0: Μπορεί να κατάσχομαι.
1: Φέρτε τον Μάσια, μου λέει αυτόν. Πάω μέσα. Μου λέει συγχαρητήρια. Να στο σταυρό που σου κάνω που δεν πιστεύω.
0: Και όλοι αυτοί είναι ανισόρροποι.
1: Μου λέει 10 μέρες τιμητική άδεια. Έτσι.
0: Ενώ
1: στην αρχή θέλαμε να αρπάξει από το γιακά να με κάνει κόσκινο, το σκέφτεται να πούμε, ένα κοντό. Έλα μέσα, μου λέει στα
0: αρχή. Κοντό χαζό δεν γίνεται.
1: Τι χαζό.
0: Του γύρισε.
1: Είχε ένα Σίμκα 1501. Από αυτά τα μαύρα να πούμε. Τα...
0: Και μαύρο.
1: Μαύρο εκεί. Μια... Πίσω καθόταν αυτό με κάτι αστέρια. Ένα καημένο εκεί οδηγό που ήταν του κόμματο. Του Πασόκ θα ήταν για να οδηγάει το Σίμκα.
0: Κατηγορεί του Πασόκ με Σίμκα, ρε.
1: Με Σίμκα.
0: Δεν ήταν με ακριβά
1: πολυτελεία. Με Σίμκα. Με Σίμκα.
0: Θρασίτατη και κατηγορεί το Πασόκ.
1: Κέρασες σήμερα, ρε. Κέρασες.
0: Γιατί είχε.

0: το γάμο σα σήμερα παντρεύτηκε τη Μιμή ο Ανδρέας. Κέρασε.
1: Είμαι εναντίον.
0: Τι είσαι εναντίον.
1: Ήμουν εναντίον.
0: Γιατί ήσουν εναντίον. Δευτερόλεπτα. Γιατί ήσουν εναντίον.
1: Γιατί
0: ζήλευες,
1: πρώτα να πάρει διαζύγιο από τη Μαρέτα και μετά να εμφανίσει τη Μιμή.
0: Τσοπέτσα στην εκκλησία.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Α, τι λες. Γάμο έκανε ρε σας σήμερα, γάμο.
1: Ρε καλά έκανε.
0: Τι έκανε γάμο, είχε χωρίσει με την άλλη.
1: Ναι ρε
0: εσύ. Τι ναι.
1: Αλλά όταν την είπε έλα.
0: Ναι. Δεν ήταν το έλα σας σήμερα ρε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα Νέα Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίσης, τηλεφωνία 101 και Μάρκ Μπότς Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, στεγγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά αν σας χρειαστεί μπορείτε να τον εκμεταλλευτείτε, να τον αξιοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για όσους μας έχουν και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί μέχρι και το βράδυ, να πούμε πως η Panadol είναι η ιδανική λύση. Να σου πω ότι σύμφωνα με την ευτυχία, την γυναίκα του Γιάννη.
1: Ποια είναι η ευτυχία, για ποιος είναι ο Γιάννης?
0: Ο Δώρας.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, πες στον κύριο δίπλα σου ότι και τον Εύα σαν σήμερα έγινε. Και ίδια το... ημερομηνία. Ίδια ημερομηνία. Δεν το ήξερα. Ξέρω ότι έχει καμία σημασία.
1: Τι κάνεις τώρα, δηλαδή?
0: Συντοματικό είναι, ρε
1: παιδί. Ναι, και τι.
0: Και τον Εύα σαν
1: καλά
0: σήμερα.
1: Καλά, και αυτή όταν... τρίτο γάμο δεν είχε κάνει ο Ανδρέας Μαρτίνα.
0: Δεν ξέρω αν είναι δεύτερος.
1: Τι ξέρεις, γιατί πρόσωπο λάτρησης? Εγώ ξέρω και τι νούμερο σόβρακο φορούσε ο Αλέφαντος. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα.
0: Δηλαδή το... κάποιος ο οποίος.
1: Δηλαδή εσύ έχεις τον Παπανδρέο Θεό και δεν ξέρεις πόσους γάμους έκανε. Είσαι άσχετος.
0: Τον έχω Θεό.
1: Ναι, το σαν πολιτικό το είμαι Ανδρέας Παπανδρέο. Είμαι Ανδρέας Παπανδρέο. Ωραία, κάνω, δεν σου είπε κανείς τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρεις πόσους γάμους
0: δηλαδή,
1: έκανε.
0: Αν έκανε δύο.
1: Πότε είναι γεννημένος ο Παπανδρέο, ξέρεις?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Α, μιλάμε για βόδιο όρθιο τώρα. Έχει Θεό τον Παπανδρέο, δεν ξέρει πότε
0: έχει. Έχω Θεό.
1: Ναι, δεν ξέρει αν έκανε
0: δεύτερο.
1: Ρε, άσε ποιος είναι Θεός, ένας είναι.
0: Εκτιμώ πολύ τον Πανδρέο και αυτό το οποίο έχει κάνει.
1: Τον Απανδρέο το βέβαια.
0: Παπανδρέο είπα.
1: Πότε πέθανε?
0: Πότε πέθανε, ναι. Το 1993.
1: Το 93 πέθανε. Το 93 πέθανε ο Παπανδρέο.
0: 94.
1: Το 96 πέθανε. Ούτε πότε πέθανε, ούτε πότε γεννήθηκε.
0: Δεν ήταν πρωθυπουργός το 94.
1: Ρε κόκκινε, το 96 πέθανε ο Ανδρέας. Τι ημερομηνία πέθανε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάται. 23 Ιουνίου.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Πόσους γάμους έκανε?
0: Να σου δώσω με το.
1: Μάλες Θεό τον έχω, το Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Είπα εγώ ποτέ ότι τον έχω Θεό.
1: Φαντάζομαι να μην το συμπαθούσες δηλαδή.
0: Είπα εγώ τον έχω Θεό.
1: Τρίτο γάμο έκανε. Και σε πείραξε που έκανε τον Εύα στην Δήμητρα.
0: Είπα εγώ ότι με πείραξε.
1: Σε πείραξε τον Εύα που έκανε. Λες.
0: Άλλο πράγμα.
1: Να καταλάβουμε τι σε πείραξε. Ότι τι.
0: Τα φασολάκια με πειράξε.
1: Βρε τα φασολάκια. Φασολάκια δεν πάνε σε πειράξουν.
0: Πού το ξέρει?
1: Πού το ξέρει? Πα τώρα την παρένθεση να την κάνει εκπομπή τώρα.
0: Εσύ πα να κάνει άλλα. Το γυρνά όπου σε συμφέρει.
1: Τι με συμφέρει?
0: Και το πάω και εγώ που συμφέρει και εμένα.
1: Τι συμφέρει δε?
0: Δεν κατάλαβα. Τα έχει όλα και συμφέρει.
1: Η Μαργαρίτα όταν τον παντρεύτηκε. Δεν τον έκλεψε από την άλλη τη γυναίκα στο δοντιατρίο. Στο δοντιατρίο μέσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει το ένα, δεν ξέρει το άντρα, άντρα.
0: Σε ποιο πανεπιστήμιο διδάσκει και ο Παπανδρέου?
1: Σε ποιο?
0: Σε ποιο πανεπιστήμιο?
1: Στο Άβαρτ.
0: Ποιο Άβαρτ δεν μπούφο.
1: Τι, στο Άβαρτ.
0: Σιγά μου ήταν και στο Άβαρτ.
1: Στο Άβαρτ δεν ήτανε?
0: Άντε ρε βλάκα, κάθομαι και συζητάω τώρα.
1: Σε ποιο πανεπιστήμιο?
0: Τι σχολή διδάσκε?
1: Οικονομικά σχολή.
0: Α, πάλι καλά που το ξέρεις.
1: Εσύ τον είχες τέτοιο?
0: Τι αυτοκίνητο είχε?
1: Τι?
0: Τι αυτοκίνητο είχε?
1: Τι αυτοκίνητο είχε?
0: Τι αυτοκίνητο?
1: Μια παλιά Mercedes.
0: Η οποία υπάρχει.
1: Ναι, την έχουν και τώρα την πουλήσαν κιόλα.
0: Την πουλήσαν κιόλα.
1: Έλα, ρε, σε...
0: τα παρατήρησα.
1: Έλα, τα παρατήρησα.
0: Με αυτοκίνητο που τη άρεσε, να είπαμε πω το ξέρει.
1: Μια παλιά σαβούρα 200 ευρώ. Άσε με.
0: Ωραίο, ρε.
1: Άσε με.
0: Καλοδιατηρημένο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν κάτι παλιό δεν έχει σημασία.
1: Δεν το δώσαν στη χείρα, ο Γιώργο. Δεν το άφησε στη χείρα να το πάρει το Mercedes.
0: Ποιο Γιώργο? Αυτό α το φρόντιζε ο συγχωρεμένο.
1: Ο συγχωρεμένο ήταν ανέστο, ρε. Εδώ μια Ελλάδα τη διέλυσε τώρα. Στο δικό
0: του.
1: Μια Ελλάδα τη διέλυσε τώρα. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Πιέζε τον καφέ σου από το 1958. Τελείωνε. Παρακάτω.
0: Τη διέλυσε μια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν μου λε.
1: Παρακάτω.
0: Ο Τούχελ πώς φαίνεται σαν προπονητή?
1: Ο Τούχελ.
0: Ναι.
1: Σαν προπονητή. Δεν με ενθουσιάζει, ούτε θα το πω ότι είναι και άσχετο. Γιατί έκανε δήλωση μετά το μάτς.
0: Άσε να το πάω που θέλω. Πήρα το τιμόνι, άσα το πάω και από εκεί που θέλω εγώ.
1: Ναι, θα το πας, θα πας σαν την Τράτα, δεν θα πας σαν το Chris Kraft.
0: Θα το πάω, ξέρω.
1: Σαν την Τράτα θα το πας, ναι.
0: Αν θες Chris Kraft, πάρε άλλο πιλότο.
1: Τι να πας, λέει.
0: Αν θες Chris Kraft γρήγορα, Chris Kraft γρήγορα, πάρε άλλο πιλότο.
1: Εντάξει.
0: Και καπετάνιος λέγεται, δεν λέγεται πιλότος.
1: Πιλότος λέγεται.
0: Καπετάνιος
1: λέγεται. Εγώ πιλότος τους λέω όλους. Εντάξει, ο καφές καλός, πίνεις και κάνεις και διάλειμμα.
0: Κάτι κάνει.
1: Κάτι κάνει. Για πες.
0: Πες μου.
1: Έκανε λάθος ο Τούχελ. Επειδή είπε δεν μ' άρεσε η εμφάνιση. Σε πείραξε.
0: Όχι.
1: Και είπε Όντεγκαρτ.
0: Όχι.
1: Ναι, τι.
0: Δεν είπε Όντεγκαρτ. Ο Όντεγκαρτ είναι στην Νορβηγία.
1: Ο Μπέλιγχαμ πια λέω.
0: Ναι. Ο Τζουτ Μπέλιγχαμ.
1: Ο Τζουτ Μπέλιγχαμ.
0: Και δεν είπε ο Τζουτ.
1: Αυτός δεν διαμαρτυρήθηκε. Συγγνώμη.
0: Είναι φλαγματικός. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Είναι φλαγματική και ήρωνες οι Άγγλοι γενικώς.
1: Δεν τους γουστάρω σαν λαό.
0: Είναι φλεγματική.
1: Είναι, ναι, δεν μ'
0: αρέσει. Έχεις δει ποτέ, έχεις δει το κοινοβούλιο το αγγλικό πώς είναι?
1: Όχι, εγώ δεν το δικό μας.
0: Έχεις δει πώς είναι?
1: Όχι.
0: Είναι σαν σαλόνι. Και αν δεις το τι ηρωνία πέφτει μέσα και το τι χλεβασμός, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, πάει τώρα ο δημοσιογράφος, γιατί για μένα δεν είμαι ψέματα.
1: Ποιος?
0: Ο Τούχελ.
1: Όχι, ναι.
0: Ήταν πολύ κοινικός. Ναι. Είπε ότι δεν ήμασταν καλοί και είμαστε τυχεροί.
1: Κακό είναι που το είπε.
0: Φυσικά και όχι κατ' εμέ.
1: Τι λάθος έκανε?
0: Μπορεί να σηκώσουν η κουβέντα και να πει κάποιος γιατί αν το πει δημόσια, να το πει στους παίκτες, παιδί μου. Ότι...
1: Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τους προπονητές να λένε την αλήθεια.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Λέω, μπορεί,
1: να ναι.
0: Μπορεί να σου πει κάποιος ότι επειδή είναι ημιτελικός και πλέον. Ναι.
1: Πολύ, όλα... πολύ ευαίσθητη.
0: Να τελειώσω.
1: Α, στη Θυμαριά του Εύρου, ναι. Σε κάποιο χωριό του Εύρου, δεν θυμάμαι το χωριό. Στη Θυμαριά του Εύρου την αγόρασαν τη Mercedes. Του
0: τι με νοιάζει.
1: Ένα παρσινό φρουρό εκεί την
0: πήρε.
1: Καλά έκανε.
0: Αφού το, του παρισέβαν τα λεφτά.
1: Καλά,
0: το καλό πήρε πόσα εκατομμύρια μια μπανάνα και την έφαγε.
1: Μια?
0: Μια μπανάνα. Έργο τέχνη. Ήταν και την έφαγε.
1: Γιατί έπρεπε να είναι.
0: Εκατομμύρια την πλούσε.
1: Μια μπανάνα.
0: Ήταν σε ένα. Σαν έργο τέχνη. Πουλούσε την μπανάνα και αυτό. Πόσο κάνει στην τιμωρασία, είπε ένα ποσό 2, 3, 5 εκατομμύρια, πόσα είπε, την κερδίζει, την κερδίζει. Πληροδότησε έναν των υπολείπων και την ανοίγει, την τρώει και τελείωσε.
1: Εφελός είναι.
0: Αν έχει 500 εκατομμύρια, το νοιάζει. Την πλάκα το έκανε. Εγώ δεν λέω ότι έκανε καλά. Τι έκανε.
1: Είναι προκλητικό αυτό. Αν πάει κανένα άστεγο και τον κυνηγήσει να πούμε καμιά μέρα του πάρει την μπανάνα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι δεν την κάνει άλλο στη Mercedes 25.000 ευρώ τώρα, για πες μου.
1: Ήταν, θα λέει είναι το Αντρέα η Mercedes.
0: Να λέει.
1: Ναι, να λέει.
0: Για να λέει.
1: Το πουκάμισο του.
0: Το θαλασσί.
1: Του Παΐσιου που το προσκυνάνε, τι. Δεν το κατάλαβα.
0: Το αγόρασε κανεί.
1: Δεν το προσκυνάνε, τι σε
0: πει. Το αγόρασε κάποιο.
1: Δεν το αγόρασε κανένα.
0: Αν κοιτώταν προϊόν εμπορική εκμετάλλευση, θα συμφωνούσα μαζί σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή που δεν γίνεται.
1: Τι σε νοιάζει εσένα δηλαδή. Πήγανε 9 ώρες, ψαλαπατήθηκαν οι άνθρωποι, θέλαν να προσκυνήσουν, σε πειράζει εσένα.
0: Καλά κάνανε.
1: Και καλά έκανε και ο Μητσοτάκης και άφηξε το μισό του ως αρχιεπισκόπος.
0: Γιατί το έκανε?
1: Γιατί είδε πως ψαλαπατήθηκαν αυτοί οι 9 ώρες και σου λέει εδώ είμαστε. Κάτσε να αυξήσω το μισθό.
0: Ό,τι ψήφου πάρω.
1: Βέβαια. Και λένε γιατί λέει δίνουνε, λέει, τόσα λεφτά. Πολύ καλά έκανε κύριε Μητσοτάκη, τα διπλάσια θα το έδινα εγώ.
0: Λέγε μπράβο.
1: Μπράβο. Λέγε. Άμα τσαλαπατιούνται αυτοί οι 9 ώρες για να προσκύνουν. Καλά έκανε ο Μητσοτάκης και τα έκανε. Τι.
0: Ωραία, χαϊβάντουλα.
1: Εγώ είμαι το χαϊβάντουλα.
0: Ποιο είναι?
1: Εγώ είμαι το χαϊβάντουλα.
0: Εσείς.
1: Δηλαδή με συγχωρείς. Δεν είναι ξύπνιο.
0: Αν δεν έχει όφελο και τα λες, θα είσαι. Όχι, είσαι.
1: Εγώ δεν έχω κανένα όφελο κόκκινε. Εγώ λέω ένα κοινωνικό γεγονός.
0: Επειδή το πιστεύω. Λέω, αν δεν έχει.
1: Ναι.
0: Προσέχω τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαι και κόσμιο. Λεφόσον...
1: Δεν κατάλαβες το πνεύμα.
0: Πολύ καλά
1: κατάλαβε. Μπράβο το Μητσοτάκη που έδωσε την αύξηση στους αρχιεπισκόπους. Εγώ αν ήμουν θα έδινα τα διπλάσια, λέω.
0: Τι έτσι έδινε, 10?
1: 12, 11.
0: Από 2,5 πήγαινε 12.
1: Θα τους πήγαινε 10. Και
0: θα σε κυνηγούσε τα δικαστήρια.
1: Μόνο που θα βλέπα αυτό που γινόταν στη Σουρωτή, θα έλεγα ελάτε εδώ. Ρε.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Βρε, άκου εμένα τι σου λέω. Ελάτε εδώ, αρχιεπίσκοποι. Πόσα παίρνετε, 2,5 χιλιάρικα. Σα ζητώ συγγνώμη εκ μέρου και των άλλων κυβερνήσεων, 10.000 έκαστο, αφορολόγητα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Η Σουρωτή, ναι, δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία σας.
1: Αχ, πάμε παρακάτω. Άσε τώρα. Εγώ
0: αυτό
1: ξέρω
0: κατάλαβες.
1: Ξέρω ότι έχει σχέση με το πίμνιο από κάτω.
0: Να καταλάβει καμία σχέση ένα μοναστήρι
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Με τον...
1: Το πίμνιο λέω.
0: Με τον Αρχιεπίσκοπο, τον Πατριάρχη και τους υπόλοιπους.
1: Βρε, καταλαβαίνεις ελληνικά τώρα.
0: Επειδή καταλαβαίνω και εσύ δεν ξέρεις.
1: Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Πάμε παρακάτω.
0: Επειδή καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
1: Εγώ σου λέω αν ήμουν κυβερνήτης. Α, δεν είμαι ο Μητσοτάκης, είμαι ο Τσίπρας. Είναι, ξέρω εγώ ποιος είναι. Ο κυβερνήτης. Ήμουνα, θα τους είχα στα όπα-όπα. Θα τα έχω καλά μαζί τους, να έχω ψήφους. Θα ξεσηκώσω το λαό εναντίον μου.
0: Λοιπόν, για να μην.
1: Εξάλλου. Ποτέ δεν έγινε καμία επανάσταση τα τελευταία 100 χρόνια από την Εκκλησία ενάντια κάποιου πολιτικού φορέα. Δεν θυμάμαι επί Χούντας η Εκκλησία να ξεσηκώθηκε. Δεν θυμάμαι επί Πασόκ να ξεσηκώθηκε. Δεν θυμάμαι επί Μητσοτάκη. Τώρα πόσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης να ξεσηκώθηκε. Οπότε καλά κάνει. Εγώ δεν τον κατηγορώ. Πάμε παρακάτω. Τι βογκάς αβίσονας. Δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω. Δεν σ' αρέσουν.
0: Με αυτή τη δήλωση που έκανε ο Τούχελ, γιατί είναι άλλη κουβέντα.
1: Πάμε στον Τούχελ τώρα, ναι.
0: Με ποιον παίζει τώρα η Αγγλία?
1: Τι με ποιον παίζει η Αγγλία?
0: Με ποιον παίζει η Αγγλία?
1: Με την Ισπανία παίζει, με ποιον παίζει.
0: Ειλικρινά δεν.
1: Αργεντίνη. Ωραία.
0: Και... Λέμε, τα κάνει κιόλας. Πάνε σαν για τον βλόγο. Σε πήγε ο Μπανιώτης, πάω εδώ. Σε πήγε από εκεί.
1: Αργεντίνη, λέγε παρακάτω.
0: Παίζει με την Αργεντίνη.
1: Παίζω. Πόλεμος θα είναι, δεν θα είναι μάτς.
0: Μπράβο. Επειδή τα νέα παιδιά δεν ξέρουν.
1: Πόλεμος.
0: Οι δύο χώρες χωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε. Ναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο μόνο, είναι και πολιτική.
1: Είναι over 5,5 κάρτες.
0: Όχι. Είναι τα Φόκλαντ, είναι 1002.
1: Το 86 δεν ήταν τα Φόκλαντ.
0: Φόκλαντ.
1: Φόκλαντ, πώς τα λέγανε.
0: Δηλαδή.
1: Και τους ψήρισε μετά.
0: Αν πας σε έναν Αργεντίνο και του βγάλεις μια φωτογραφία της Ελισάβετ και της Θάτσερ. Να μην πω ότι θα την κάνουν. Εντάξει, να μην πω ότι θα την κάνουν. Λοιπόν, οπότε για τους Αργεντίνους είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, από την άλλη, αυτή η αγγλική ομάδα βγάζει μια μεγάλη συμπάθεια στον πολυκόσμο, καθώς δεν έχει κάποιο βρωμόπεδο, δεν έχει ένα Μαγκουάιρ ο οποίος δείχνει τα γάρι.
1: Καμιά συμπάθεια δεν μου βγάζει.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Γιατί να μου βγάλει συμπάθεια.
0: Ο Κέιν, τι αντιπάθεια.
1: Γιατί να τον συμπαθήσω τον Κέιν τον Τσικουναρά, για ποιο λόγο.
0: Γιατί
1: τι έχει
0: είσαι παρκαδόρος και θα χάσει κανένα.
1: Είσαι παρκαδόρο, δεν έχει δώσει κανένα φράγκο.
0: Πού
1: και
0: το ξέρεις.
1: Το ξέρω εγώ γιατί είχα το Σιδηρόπουλο επάνω που ήταν φυσιοθεραπευτής και μου έλεγε. Άντε θες να σου πω και την πηγή μου. Που ξέρεις και που ξέρεις. Είχα ένα συμμαθητή του Κέν και με το έλεγε. Που ξέρεις και που ξέρεις. Για να το λέω, ξέρω. Δεν συμπαθιέται η μάπα του Κέν. Η μάπα του Τούχελ με το ένα το αυτή μπροστά, το άλλο πίσω. Δεν συμπαθιέται η μάπα του Κέν.
0: Από τον Άγγελσμαν καλύτερο είναι.
1: Ναι, ούτε. Ποιο.
0: Από τον Άγγελσμαν είναι κλάση καλύτερο προπονητή.
1: Βρε, σαν φάτσα λέω, δεν συμπαθιέται, σαν μάπα. Δεν λέω ότι είναι
0: κρύο.
1: Ναι. Και πε με έναν παίχτη. Πε με έναν παίχτη μέσα που παίζει.
0: Ο Μπέλγαμ.
1: Το Στόουν, α πούμε. Ο Μπέλγαμ. Συμπαθιέται.
0: Ο Μπέλγαμ.
1: Ο Μπέλγαμ συμπαθιέται.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Δεν είναι μια ομάδα τώρα που παίζει την μπάλα τη μεγάλη.
0: Ο Σάκα.
1: Εντάξει, ο
0: συμπαθέστατο.
1: Σάκα. Εντάξει, τον έβαλε εκεί αλλαγή μετά. Εντάξει.
0: Συμπαθέστατο.
1: Εντάξει.
0: Έχει παιδιά το οποίο.
1: Τη δήλωση την έκανε ο Τούχελ επειδή θα πάει σε πόλεμο.
0: Θα κερδίσει από αυτό ή θα χάσει.
1: Θα κερδίσει πιστεύω εγώ. Γιατί θα κερδίσει. Γιατί του λέει παιδιά δεν πήγαμε καλά. Πάμε τώρα στον πόλεμο με το Μέση.
0: Τον εγωισμό.
1: Ναι, ναι. Την μπάλα παίξαμε τώρα.
0: Και ρωτάω.
1: Ναι, καλά το είπε.
0: Περίμενε.
1: Παρακαλώ.
0: Το κάνει σε δημοσιογράφο ή δημόσια.
1: Δημόσια ρε.
0: Γιατί ο Μπέλγαμ αντέδρασε.
1: Αυτό ήθελε αυτό να αντιδράσει. Κατά βάθο που πήγε.
0: Ακόμα. Μα ο Μπέλγαμ. Ρε εσύ, ναι. Γιατί λέω ότι
1: τι
0: είναι
1: αντέδρασε.
0: Φλεγματική.
1: Τι είπε. Έκανε μια δήλωση. Τι δήλωση, ξέρεις τι δήλωση έκανε.
0: Πες την.
1: Δεν ξέρει μάλλον ο προπονητής μας τι δυσκολία είχαμε με αυτούς να σταματήσει το Χάλαντ και τέτοια. Ωραία. Ο Τούχελ πήγε στο δωμάτιο ευχαριστημένος. Ξέρεις γιατί. Ενεργοποίησα τον εγωισμό των παιχτών μου. Με βρίζουν οι παίκτες μου. Είναι πολύ καλό αυτό. Ότι με βρίζουν οι παίκτες μου. Ότι οι παίκτες μου δεν πήραν τα μπράβο. Ενώ θα έπρεπε να πανηγυρίζω και να κάνω. Κάναν.
0: Δεν τον έχω για τον σωπροχό του Τούχελ.
1: Μάλιστα και φάρσα τον κάνανε.
0: Δεν τον έχω για τον σωπροχό.
1: Είσαι εσύ προχώ και εγώ και δεν είναι ο Τούχελ 5 εκατομμύρια. Δεν είσαι εσύ και εγώ προχώ.
0: Ποιον προπονητή
1: ναι.
0: Βρίζω εδώ και μια δεκαετία.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Το Μπουμπέγκο.
0: Όχι.
1: Ποιόρα.
0: Μεγάλο προπονητή που έχει κάνει το Μουρίνιο.
1: Το Μουρίνιο, τον Μπενίτε.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι έχει κάνει ο Μουρίνιο, μια δήλωση που πραγματικά υποκλήθηκε.
1: Τι έκανε ο Μουρίνιο.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Ο προγραμματής της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου.
1: Ναι.
0: Βγήκε και διαμαρτυρήθηκε για διαιτησία με την Αίγυπτο.
1: Αυτός το έχασε το παιχνίδι, ο κεφάλας.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο
1: Μουρίνιο.
0: Ο Ζωζέ.
1: Ναι. Ζωζέ, γιατί είστε φίλοι, το λες. Με το μικρό το όνομα να πούμε.
0: Γιατί αν πω Μουρίνιο, ναι, αρχίζει και το κάνει συνόδευση.
1: Όχι, Μουρίνιο το λες, Μουρίνιο.
0: Το λέω μια χαρά. Ναι. Εσύ το κάνει.
1: Ναι, καλά. Ναι. Και το λέω Ζωζέ.
0: Λοιπόν, πε ή άλλο αν το λέω, όπως θέλω το λέω. Αυτά τα ονόματα αυτά.
1: Βρε, πες στο παραμύθι τώρα. Λοιπόν,
0: βγήκε και είπε, ναι, ρε φίλε, κερδίσα ένα παιχνίδι με δύο γκολ διαφορά.
1: Και χάνει 3-2 και σου
0: φταίει.
1: Καλά τον είπε.
0: Μα respect.
1: Έτσι.
0: Και μπράβο του που βγήκε και μίλησε.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Δεν έθιξε. Βγήκε και είπε κάτι σωστό.
1: Ο Τούχελ πάει σε πόλεμο με την Αργεντινή.
0: Η ερώτησή μου είναι.
1: Καλά το είπε.
0: Δημόσια ή στα αποδυτήρια.
1: Βρε, δημόσια να τα ακούσει όλο ο κόσμο, να θυμώσουν οι παίκτες. Να πούνε, αλλά παιχταράδες είμαστε εμείς τώρα. Του δείξουμε εμείς αυτού νου. Χάρη και ο Τούχελ στο. Πείτε δεν το έκανε.
0: Ρε φίλε, θα σου πω κάτι ειλικρινά, γιατί βλέπεις και
1: λες, πάλι. Λες από τη στεναχώρια τους, δηλαδή να το πάρουν
0: επειδή
1: από κάτω.
0: Επειδή το παίζει ειδικό.
1: Θα περάσει η Αγγλία. Θα περάσει η Αγγλία.
0: Επειδή το, ναι, το παίζει ειδικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το παίζω ειδικό.
0: Και εγώ στοίχημα.
1: Απόψε να αλλάζω.
0: Και εγώ ειδικό στο στοίχημα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Πόσοι είναι οι παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά από την Αγγλία?
1: Δεν κάνει κανένα.
0: 2,5. Από την Αργεντινή.
1: Ένας.
0: Ενάμιση.
1: Ένας.
0: Υπάρχουν παίκτες που δεν μπορεί να τους.
1: Για πες που να μπει να τριπλάρει 2-3 και να τη βάλει την μπάλα μέσα ένα παίκτη της Αργεντινής.
0: Ένα παίκτη.
1: Ναι, που μπορεί να πάρει να τριπλάρει. Εδώ άλλος ο Γιαμάλ δεν μπορεί να τριπλάρει εμένα. Πες μου ένα της Αργεντινής που μπορεί να μπει μέσα, να φάει τον μπακ, τον στόπερ και να μπει μέσα για να κάνει προσωπικό γκολ. Πες μου ένα, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ένα, πες μου, ναι.
0: Το ποδόσφαιρο αυτό είναι για σένα.
1: Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο για μένα. Πες μου ποιος ξεχωρίζει. Σε τι να ξεχωρίσει. Σε ταχύτητα, σε τέχνη, σε εκτέλεση, ποιος να ξεχωρίσει. Ένας Μέση. Ποιοι είναι οι άλλοι δηλαδή. Δεν ποιος μπορεί να βάλει γκολ σε προσωπική ενέργεια από αυτούς εδώ. Διάβασε τους έναν έναν.
0: Ο Αλβάρες.
1: Έχει κάνει γκολ να περάσει τρεις και να βάλει γκολ.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα. Γιατί δεν το κάνει τόσο στο Μουντιάλ.
0: Γιατί αλλαγή μπαίνει.
1: Γιατί, για να μπαίνει αλλαγή δεν μπορεί να το κάνει.
0: Αυτό εκτιμά ο προπονητής.
1: Εντάξει, είναι χαζός ο προπονητής.
0: Έχει πολλούς παίκτες σαν τον Παρέδες.
1: Ποιον?
0: Σαν τον Παρέδες.
1: Ο Παρέδες,
0: ναι,
1: πήρε μόνο στο μάτς.
0: Άλλος
1: δεν λέω εγώ ότι δεν είναι παιχταράς.
0: Αυτό σου.
1: Με τη διαφορά λες.
0: Δηλαδή ο Κόντε.
1: Ναι.
0: Ο Κόντε λέει.
1: Ποιο Κόντε, ρε.
0: Ο Καντέ. Ο Καντέ, ο αμυντικός σκάφ.
1: Τι σχέση έχει, ο Καντέ έπαιζε αμυντικό σκάφ, ρε.
0: Άλλο λέω.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά αμυντικά σκάφ σαν τον Καντέ.
1: Ναι, αλλά δεν δε σου παίρνει μα. Ο Καντέ.
0: Σε βοηθάει. Είναι όμω.
1: Χαμάλι είναι.
0: Είναι κοκολιά όμω.
1: Χαμάλι είναι ο Καντέ, ρε. Ο Νεμπεγλέρα ο
0: μάμα. Ο Μαρτίνεθ είναι τερματοφυλακάρα.
1: Καλό είναι, ναι, βέβαια. Γιατί υπάρχει κακό στα
0: τροφίλακα. Ο Πίκφορντ.
1: Ο Πίκφορντ δεν είναι βαρύ.
0: Ξεπνέει.
1: Όχι, είναι βαρύ.
0: Το βαρύ είναι.
1: Βαρύ. Γκαφέρ είναι.
0: Α, μπράβο. Λαθέρ.
1: Γκαφέρ.
0: Λαθέρ.
1: Γκαφέρ. Γκάφα.
0: Ρε φίλε. Καταρχήν δείχνει ανασφάλεια. Διώχνει μια την μπάλα. Η μπάλα είναι ό,τι βγάζει κόρνερ. Και μετά ό,τι πάει προς τα μέσα. Με φόβο τη διαφορά.
1: Δεν έχει,
0: έχει χάσει
1: την δεν έχει Αγγλία, δεν έχει Αγγλία πεδαλάδε θεματοφύλακε πρέπει να παίζει αυτό. Δεν έχει 26
0: πότες,
1: 27
0: πότες είχα πει για τον Πίκφορντ. Χρόνια.
1: Γιατί παίζει δεξιά.
0: Μία για τον Στόπερ που έπαιζε και έλεγα είναι η ορεσιλία. Ο Πίκφορντ έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια.
1: Περισσότεροι
0: θεματοφύλακες. Είναι τρομερός.
1: Εντάξει.
0: Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Αν έχει αυτό το κριτήριο και τον βάζει.
0: Και το γκολ που τρώει. Και το γκολ που τρώει από την Νορβηγία. Δικό του λάθος.
1: Ναι, έκανε.
0: Δηλαδή του αποθεώνουν τον νορβηγό παίκτη. Όχι. Δεν, είναι, δεν πήγε από τη μέσα μεριά. Στο χέρι του πάνω πήγε.
1: Κοίταξε, βρήκε.
0: Στο χέρι του πάνω πήγε.
1: Άκου, σταμάτα, ρε. Δεν το έφαγε από την κλειστή γωνία. Σταμάτα. Δεν έφαγε η κλειστή γωνία. Δεν ήταν κλειστή γωνία.
0: Άκουμε.
1: Δεν το έφαγε από την κλειστή γωνία.
0: Είναι μπροστά.
1: Άκου. Δεν το έφαγε από την κλειστή γωνία.
0: Κοίταμε λίγο.
1: Σε κοιτάω, μη.
0: Υπάρχει μπροστά πίσω δοκάρι. Αν πήγαινε από τον μπροστά δοκάρι και πήγαινε στο πίσω, θα σου έλεγα, οκ.
1: Εκεί θα φταίγε. Στην κλειστή γωνία θα φταίγε.
0: Και δεν βγάζει κόρνερ.
1: Κλειστή γωνία φταίει, Βλάξ.
0: Αυτό πέρασε από πάνω του.
1: Και βρε, απέναντι γάμα βρήκε, βρε. Δεν πήγε από την κλειστή γωνία. Και εγώ στην αρχή όταν το είδα, λέω φταίει. Στο replay όταν το είδα, έχει δίκιο. Στο replay όταν το είδα, η μπάλα δεν πήγε από την κλειστή γωνία. Πήγε από την απέναντι γωνία στο γάμα. Δεν φταίει ο Pickford στον γκολ. Δεν το έφαγε από την κλειστή γωνία. Και εγώ στην αρχή δίκιο έχεις. Όταν το πρώτο είδα, λέω ο Λακαμάς το έφαγε φταίει από την κλειστή γωνία. Στο replay όμως μετά, του δώσα το δίκιο.
0: Το δεξί χέρι έπρεπε να σηκώσει.
1: Ποιο?
0: Το δεξί χέρι έπρεπε να σηκώσει.
1: Ποιο πάει πιο ψηλά τώρα, το δεξί ή το αριστερό? Ποιο χέρι μου πάει πιο ψηλά?
0: Η μπάλα πάει στο πίσω δοκάρι.
1: Βρε, ποιο χέρι μου πάει στο πίσω δοκάρι. Πίσω δοκάρι, ναι.
0: Άρα, το αριστερό είναι πιο κοντά.
1: Ποιο?
0: Άρα το αριστερό είναι πιο κοντά.
1: Ποιο πάει πιο ψηλά, ρε. Ψηλά το έφαγε.
0: Δεν διαφωνώ. Αν κάνει βήμα προς τα πίσω.
1: Δεν προλαβαίνει ρε, στα 10 μέτρα σου, στα 12 μέτρα.
0: Δεν ήταν καν
1: δυνατό. Βολίδα ήταν.
0: Τεχνικό ήταν. Βολίδα.
1: Βολίδα ήταν. Βολίδα ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Δεν είχε τέλει.
0: Άμα αυτό ήταν βολίδα,
1: βολίδα ήταν.
0: Του Αλβάρες τι ήταν.
1: Δυνατό. Α, στην μπάλα μωρέ με το Κιτσιούδη είχες. Και το, ο Κιτσιούδης ήταν τερματοφυλακάρα.
0: Γιατί ο
1: και ο Γεωργίεφ. Είχε τον Τάσο Παπαδόπουλο, τα έτρωγε στην Καστοριά, τώρα δεν ξέρεις. Από τέρμα.
0: Δεν το ξέρεις εσύ. Που πήγε τέρμα και δεν έπαιξε ποτέ.
1: Τι σχέση έχει αυτό, ρε.
0: Εντάξει,
1: αυτό τι σημασία έχει.
0: Γι' αυτό είναι η ουσία, ρε φίλε.
1: Τι σημασία έχει αυτό.
0: Μιλάει αυτό ο οποίο κούφισε τον πάγκο, δηλαδή. Μίλαει για μπάλα, όχι για τέρμα.
1: Έπαιξε μπάλα ο Μουρίνιο ποτέ.
0: Ήτανε μεταφραστής.
1: Άρα τότε δεν έπρεπε να γίνει προπονητής.
0: Σύμφωνα με τη δικιά σου νοοτροπία.
1: Δεν έπρεπε να γίνει προπονητής.
0: Εγώ είπα δεν έπρεπε.
1: Ο άλλο, πώ το λένε.
0: Να κάνει να.
1: Ο αυτό.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ο Μύρος Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε σταθερή πλέον κατάσταση. Ένα 4χρονο αγοράκι το οποίο έπεσε σε πισίνα στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Το παιδί βρέθηκε από τον παππού του στον πάτο της πισίνας, ο οποίος το ανέσυρε αμέσως, χωρίς όμως τις αισθήσεις του. Οι γιατροί στην Καστοριά το επανέφεραν με κάρπα και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια απόφαση όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, η οποία όμως κρίθηκε απαραίτητη με βάση τις αρχές και τις αξίες του. Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθε και επίσημα ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε βουλευτής Α Θεσσαλονίκης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία παραιτήθηκε. Επιστρέφει στη Βουλή μετά από 3 χρόνια, έχοντας διατελέσει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023, ενώ για 3 χρόνια ήταν υφυπουργός εξωτερικών. 2 επιπλέον άτομα βάζουν στο κάδρο των ερευνών τους οι αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Μετά τις 3 νέες συλλήψεις, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου υπογράμμισε πως υπάρχουν κι άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και η έρευνα δεν σταματά εδώ. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.
5: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
12: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
16: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες Water Slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
20: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
21: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
23: Τι έπαθε εσύ αυτός?
22: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
24: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Γιάννη Λελίδη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώ στην άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5. Σελίδα μου στο Facebook, στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, να ρωτήσετε, να πείτε τη γνώμη σας για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αναρωτιέστε πως μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε την ανάγκη θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή συστηκής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Και όλα αυτά γιατί στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάση στη γυρλού. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση. Κατέβασε το Σαβίκο app και βρες άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκος στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Από τα δύο ζευγάρια που έχουμε κοστεί, φαβορεί ποια χρήζηση? Δεν ζητάω στοιχηματική πρόβληψη, φαβορεί ποια είναι.
1: Ένα από τα δύο θα πάει παράταση. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, σαν αξία, σαν θέαμα, σαν ομάδα, σαν παίκτες, πιστεύω η Γαλλία πρέπει να το πάρει. Είναι καλύτερη και από τις... δεν νομίζω ποδοσφαιρικά να υπάρχει άνθρωπος που να λέει ότι δεν υπερτερεί η Γαλλία. Και σαν άτομα από τη μέση και μπροστά και γενικότερα σαν ομάδα... Ναι, η στόπερ της και δεν βλέπω κάτι.
0: Η στόπερ του να το φύλακας.
1: Τέσσερις παίκτες το ένας με έναν θέαμα. Δεν νομίζω ότι...
0: Δείχνει ανίκητη.
1: Ναι, δείχνει ανίκητη.
0: Δείχνει η Γαλλία και οι άλλοι.
1: Ναι, η Γαλλία και οι άλλοι. Το δίκαιο είναι, αν θέλουμε τη δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, να το πάρει η Γαλλία. Εγώ Γαλλία, Ισπανία το έπαιξα. Γκολ, γκολ και over. Έβαλα 150 ευρώ σήμερα.
0: Πόσο δίνει αυτό? Κάτω από δύο.
1: Περίμενε. Πάνω από δύο δίνει, 2.20.
0: Καλά έκανε.
1: Και η Αγγλία Αργεντινή χ και θα το πάρει η Αγγλία. Δηλαδή θα ηθεί παράταση και τώρα πέναλτι αυτό και τα λοιπά, δεν ξέρω. 5,5 δίνει αυτό. Παίρνω 1.600 ευρώ με 150. Δεν έχω βάλει στη ζωή με 150 ευρώ, απλά θα σου πω έξω ότι μου τυχε.
0: Καλό να έτυχε.
1: Μου τυχε κάτι τέλος πάντων και επειδή δεν είμαι αγρό.
0: Πρόεδρος του Μπουρμπάρη Κρίστι Γουάιτ.
1: Άμα θες να δεις την Christy White Show, έλα την Πέμπτη να τη
0: δεις. Δεν θέλω, ρε, δεν με ενδιαφέρει. Η δικιά σου, ρε, θα τη χαίρεσαι. Λέω, σε δώσε μπουρμπάρ.
1: Η Christy White μου δώσε μπουρμπάρ.
0: Παράξουν μέσα.
1: Τα έχεις δει όλα με μένα, ε.
0: Τα έχω δει όλα κανονικά. Κολλιόμενα.
1: Να δεις, 30 μου δίνει μπουρμπάρ.
0: Εγώ, φίλε, πιστεύω κάτι.
1: Πέρα από την πλάκα να σου πω ότι αυτά τα μάτς.
0: Καταρχήν είναι καλή ώρα.
1: Ξεκινά
0: καλή ώρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάμε. Είναι 10 η ώρα.
1: Και τα δύο.
0: Και τα... Άρα δεν θα έχουμε το άγχος, θα ξενυχτήσουμε, θα κάνουμε. 10 η ώρα είναι καλά.
1: Θα ξενυχτήσεις, μια παράτα από τα δύο θα την έχεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Την Αγγλία με την Αργεντινή βλέπω ισοπαλία.
0: Αλλά θα
1: και,
0: πω...
1: και το άλλο το βλέπω goal, goal και over. Τώρα
0: πω...
1: μπορεί να γίνουν τα αντίθετα.
0: Θα πω το εξής. Ναι. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Προσέχοντας και παρατηρώντας τι δίνουν
1: οι εταιρείες.
0: Οι εταιρείες.
1: Ναι, ναι.
0: Δίνουν κατάκτηση Γαλλία λίγο πάνω από 2 φράγκα.
1: Ναι. Φαβορεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Λογικό.
0: Νίκη Γαλλία σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λίγο πάνω από 2 φράγκα.
1: Ναι.
0: Επειδή έχω μάθει στη ζωή μου στο στοίχημα ότι.
1: Βλέπουν οι παρατάσεις οι εταιρείες,
0: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω. Ότι ποτέ δεν ξέρει τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Δηλαδή μπορεί να περάσει η Γαλλία και να έχει 5 τραυματισμούς. Λέω τώρα κάτι ακραίο.
1: Να πέσει ξύλο και να έχει 3 αποβολές. Δεν ξέρεις, ναι.
0: Πιστεύω ότι στη μία μέρα είναι η αξία και όχι στο να το κατακτήσει.
1: Επίσης θα παίξω ένα
0: και
1: δελτίο.
0: Το κλείνω εδώ. Αν σ' αρέσει αυτό.
1: Δεν μου λες, μ' αρέσει. Μπορώ να παίξω κόκκινη κάρτα. Δεν μπορώ.
0: Μπορείς.
1: Και αποτέλεσμα μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορείς.
0: Το να πάω.
1: Ναι. Πήγα κάτω από το σπίτι του Κουλιανού. Παίξε μου, του λέω, ισοπαλία και κόκκινη κάρτα. 15 πόντι είχε. Δεν μπορώ, μου λέει, να το παίξω. Νομίζω όμως. Νομίζω όμως, συγγνώμη, σε διακόπτω δευτερόλεπτα. Μου είπε ο Μαξιμιλιανός ότι ούτε σε εταιρεία μπορεί να το παίξει. Γιατί έπαιξε, πήγα το παίξει, κάτσε να δω αν το παίζει, να πληρώσει εμένα. Λέω, το παίξει εδώ. Γιατί πήγαμε, ήμασταν μια δουλειά και πήγαμε εκεί κάτω από το σπίτι που το προπό εκεί τη Σωσό. Λέει.
0: Α, για τη Σωσό πήγα.
1: Ποια Σωσό, βρε 58 χρονών συμμαθήτριά μου, Σωσό.
0: Εκεί που ξέρω.
1: Τρεις θέλουν για την ανεβάσω στο λεωφορείο τώρα τη Σωσό, πήγαμε να δούμε. Τι πράγμα είσαι.
0: Δεν ξέρω εγώ. Στα γεράματα μπορεί να.
1: Παιδιά είμαστε με τη Σωσό.
0: Α, ακόμη πιο επικίνδυνο.
1: Στο φορτηγό ανατρεπόμενο έχει γίνει Σωσό, σταμάτα. Τι κόκκινο είναι, αλλού το πάω, αλλού το πάω.
0: Δεν εννοεί εσύ.
1: Εγώ 4,45 το χιλιάρι καλό. Εγώ.
0: Γι' αυτό τρέχει του γιατρού.
1: Οι γιατροί τώρα τι έγινε, μα κάνανε ένα λάθο, εντάξει άνθρωποι.
0: Κάνε το χιλιάρι στι 4,45.
1: Πα στο γιατρό μου.
0: Και θα πάω.
1: Ναι, ω επιτοπλίστων. Οι γιατροί είναι καλοί γύρω μου, ω επιτοπλίστων.
0: Καλό είναι.
1: Πω για τον Πανιώτη, θα πω για τον Τζόνι, θα πω για τον Σαρόπουλο, θα πω για τον Φίστα, θα πω για πολλού. Έτυχε μια φορά τώρα το κάνει θέμα. Τι άκαμε, έτυχε μια στραβή.
0: Να μην το κάνω.
1: Εντάξει, έζησα, σταμάτα. Ζω λαθρέα τώρα.
0: Κατά λάθο.
1: Ζω λαθρέα.
0: Αποσύμπτωση.
1: Και πήγαμε που λες το προπό να παίξουμε χ και αποβολή.
0: Και δεν το παίζε.
1: Δεν το παίζε. Και πήγε όμως, λέω, επειδή είναι ο Παπ, λέγαμε. Όχι, κάτσε να δω, λέω Νίκος.
0: Και δεν το παίζε και
1: δεν το παίζε και σε εκείνο στο. Σε κάποια εταιρεία που είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, κρατήσου.
1: Κρατιέμαι.
0: Μιλάω με τον πράκτορα.
1: Ποιο πράκτορα?
0: Τον Μπάμπι.
1: Τον Μπάμπι. Μπάμπι τώρα τον πράκτορα.
0: Μπάμπι. Πολύ καλό παλιά.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ναι. Και μου λέει, υπήρχε παίκτης ο οποίος έβαλε. Θα πω και το ποσό που της άλλου, το όνομα του παίκτη, το λέμε. 15 ευρώ. Διπλό ημίχρονο στο τελικό την Αργεντινή με την Αίγυπτο. Και τι απόδοση έδινε?
1: Διπλό ημίχρονο.
0: Άσο τελικό. Αργεντινή Αίγυπτο.
1: Δεν θα δίνει 8 μονάδες.
0: Τι 8 μονάδες βλαμμένε, όχι στο live. Pre-game. Στο,
1: pre-game. 3-20.
0: Τι 3-20.
1: Πόσο?
0: Κάτω από 25 αυτό δεν υπάρχει και 30. Διπλό ημίχρονο.
1: Διπλό.
0: 14 απόδοση.
1: Λίγο.
0: Κλοπή είναι αυτό. Δηλαδή, να το ξέρεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Δεν το παίζεις.
0: Δεν το ρισκάρεις. 14 απόδοση. Και είδα το δελτίο.
1: Τα πήρε.
0: Ρε, μπράβο τον άνθρωπο, να δεν καλοφάγωτα. Δεν είναι, αλλά 14 απόδοση. Έχει άλλα. Δηλαδή, δες τώρα, έχουν και μυαλό, είναι και πονηροί.
1: Εάν έχουν μυαλό, δεν θα πονηρεί.
0: Όχι πάντα. Βλέπουν ότι οι διαιτητές δεν βγάζουν κάρτα.
1: Παρατηρημένο, ναι.
0: Είδες πόσο έδινε η κόκκινη κάρτα, 5,5.
1: Ναι.
0: Έχεις δει άλλα μας πόσο δίνονται, όταν είναι κανονικά, πρωτά.
1: 3,5.
0: 2,5.
1: Ναι, ναι.
0: 3.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπουν ότι δεν δίνουν, ναι.
1: Το αυξήνουν. Το αυξάνουν, ναι.
0: Σου λέει, όποιος παίξει κέρδος.
1: Ποια από τα δυο μάτσα βρωμάει η κόκκινη κάρτα?
0: 100-0 Αργεντινή.
1: Αργεντινή με την Αγγλία.
0: Βέβαια. Αν έπαιζε και ο Μαγκουάιρ, δεν γινόταν.
1: Τι να παίξει, ρε υδραυλικός, τι να παίξει.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Τι να παίξει αυτό το πράγμα,
0: λοιπόν. Πώς έπαιζε, ρε φίλε.
1: Πώς έπαιζε χωρίς να στρίβει.
0: Τι δόντι πρέπει να έχει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Λες να είχε θείο το σερ.
1: Σε τετράδα άμυνα δεν έπαιξε ο Μαγκουάιρ.
0: Λες να είχε το Φέρτσον κολλητό.
1: Τι να σου πει.
0: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν ψήνει η Αγγλία πάντως.
1: Δεν
0: ψήνει η Αγγλία. Παρότι την έδωσα ότι μπορεί να πάρει το. Το Μουντιάλ. Δεν ψήνω. Με απογοήτη, φίλε. Πολύ ωραίος ο Μπέλκαμ. Το ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Και γενικά οι παίκτες της Ρεάλ δείχνουν απελευθερωμένοι μακριά από τη Ρεάλ. Δεν ξέρω αν το είδες. Πέρα και από τον Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ είναι το τρανό παράδειγμα.
0: Γενικά
1: ναι.
0: Με πολλούς. Με χάλασε ο Κέιν. Τον είδα, δηλαδή είχε πάρα πολύ άγχος. Στα κοντρό του, στοποθεστής του. Πάλι έβγαινε έξω.
1: Δεν έβγαινε πολύ.
0: Αλλά γενικότερα δεν ήταν ο παίκτης.
1: Δεν έβγαινε πολύ. Σε αυτό το μάτσο πρέπει να βγει πιο πολύ. Διαφωνώ.
0: Με το κοκό παίρνει το μάτσο πλάτο.
1: Δεν βγήκε από εκεί. Κάθισε ανάμεσα από τα στόπερ. Κάθισε, σου λέει φέρτη μου μέσα. Αυτό μου έδειξε εμένα συγγνώμη, ο Κέιν εχθές.
0: Και ο Σάκα έδειξε ότι θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχή.
1: Ναι, ο Σάκα καλός είναι.
0: Ότι πρέπει, είναι
1: πολύ φρέσκος φαίνεται.
0: Εξαιρετικός Winger. Εξαιρετικός Winger.
1: Τι άλλο έχουμε τώρα, τι θα παίξεις.
0: Θα το δώσω αύριο. Το φωτογράφησα πριν. Από το να παίξω κατάκτηση, λέω πρωτοβότερο είναι το άλλο.
1: Η κόκκινη κάρτα στο Αργεντινή-Γαλλία. Αργεντινή-Γαλλία λέω. Αργεντινή-Αγγλία πόσο δίνει. Αν είναι ψαγμένη να το δώσω κάτω από 5 μονάδες.
0: Εννοείται. Τι ερώτησα.
1: Αλλά η κόκκινη κάρτα να συνδυάζεται να το παίξω με κάτι άλλο. Συνδυάζεται. Το πέναλτι δεν συνδυάζεται. Η κόκκινη κάρτα. Για δες.
0: Σου είπα κάτι.
1: Μου είπες κάτι.
0: Εσύ συνεχίζεις να μην με ακούς. Αγγλία, Αργεντινή.
1: Η κόκκινη κάρτα πόσο δίνει.
0: Περίμενε βρε, ειδικά. Πέναλτι για... Εξέλιξη, συνεχιτής τα πέναλτι. Ακριβές σκορ, καταλογισμός, πέναλτι, καταλογισμός. Είναι δυνατόν να μην έχετε.
1: Δίνει η κόκκινη κάρτα. Απίστευτο.
0: Κάρτες.
1: Κάρτες.
0: Over, over, over, over. Πρώτη κόκκινη, Αργεντινή κόκκινη κάρτα, Αγγλία.
1: Τι?
0: Αγγλία κόκκινη κάρτα, 6.90. Αργεντινή κόκκινη κάρτα, 6.90.
1: Κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι, λέω.
0: Ναι, λέω ότι δίνει εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Κόκκινη κάρτα
0: πρώτη. Απευθείας κόκκινη.
1: Πόσο?
0: Άκου τώρα τι κάνω. Απευθείας κόκκινη, 8.
1: 8?
0: Πολύ μ' άρεσε αυτό.
1: Το 8, ε.
0: Το απευθείας κόκκινη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άκου τώρα τι έχουν κάνει. Κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Κόκκινη κάρτα και καταλογιστέ πέναλτι.
1: Αυτό.
0: Κόκκινη κάρτα ή καταλογιστέ πέναλτι. Ρε φίλε, θέλω σκέτο κόκκινη κάρτα.
1: Δεν το βρεις.
0: Είναι πιο σε. Μπράβο. Γι' αυτό σε παραδέχομαι.
1: Δεν το βρεις.
0: Είδες τώρα πόσο προχωρημένη είναι. Πρώτη κάρτα πριν το 34ο λεπτό. 1.82. Καμία πριν το 34-85. Δεν αξίζει να παίξει. Λογικά δεν αυγεί.
1: Εκεί τα 6,5, τα 7, εκεί. Εκεί θα παίξεις. Εκεί τέτοιες αποδόσεις.
0: Α, συνολικές κόκκινες κάρτες. Να, το βρήκαμε. 4.60. Μια χαρά.
1: Μια κόκκινη κάρτα στο μάτς.
0: Ναι.
1: Κάτω από 5,5. Άρα ψηλιασμένος είναι.
0: 4.60 για το φίλε άσχημα.
1: Ναι, άμα είναι 5,5 τα άλλα, με βάζεις τώρα στο κουμάρι να πούμε και εμένα.
0: Φίλε,
1: και καλά κάνεις.
0: 4.60.
1: 4.60.
0: Από το να σπάς το κεφάλι σου, ποιος θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Βάζει μια κόκκινη κάρτα γιατί λες, δεν θα ανεχθούν ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Αργεντινοί.
1: Και άμα πέσει κόκκινη κάρτα, στο τέλος του μας θα γίνει.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Στη μανούρα θα γίνει.
0: Λογικά,
1: ναι. λογικά λέμε. Πάντα λογικά. Στο ποδόσφαιρο λογική δεν υπάρχει. Τέλος. Πάμε άλλα θέματα.
0: Καρέτσα στην Ντόρτμουντ.
1: Παιχταράς.
0: Το ξέρω από χτες, με πήρε ο Αχιλλέας και με ενημέρωσε.
1: Ναι, παιχταράς. Παιχταράς.
0: Νομίζω ότι το παιδί.
1: Έξυπνος.
0: Το παιδί αυτό αξίζει. Η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα η οποία αναδεικνύει την πραμάτια της.
1: Πανέξυπνος.
0: Άρα, αν πάνε όλα καλά και έχει υγεία.
1: Μακάρι.
0: Από εκεί θα απογειωθεί.
1: Σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλω να σου πω μια αυτή.
0: Θα ήθελα να τον δει σε Ρεάλ Μπαρσελόνα.
1: Φουλ. Σε κάνα 2-3 χρόνια.
0: Δεν
1: άμα έχει το
0: εκεί.
1: Μυαλό στο κεφάλι του και βελτιωθεί σε δυνάμεις, πώς θα το φτιάξουν αυτοί. Τέτοιο. Καταρχήν είναι στην τρίπλα. Δεν άμα έχει το μυαλό στο κεφάλι του και βελτιωθεί σε δυνάμεις, πώς να το

0: όλα αυτά ψεύτικο, μια, να σου πω κάτι.
1: Ναι, άμα...
0: ο Ντάνι Όλμο.
1: Ναι, Όλμος, ναι.
0: Δεν μοιάζει για ψεύτικο.
1: Ψεύτικο, αλλά είναι δυνατός.
0: Ψεύτικος. Ναι. Άμα συγκρουστείς μαζί του θα έχεις πρόβλημα.
1: Πρόσεξε όμως. Οι Γερμαναράδες θα τον φτιάξουν. Ατομικά. Και αυτός θα παίξει βασικός, στο λέω εγώ. 4-3-3 παίζει Ντόρτμουντ. Άγχος δεν θα έχει για το πρωτάθλημα, δεν το παίρνει ποτέ. Κιτρινό μαύρο φοράει. Κιτρινό μαύρο φοράει.
0: Όχι γι' αυτό ρε ηλίθιε.
1: Ναι.
0: Να του κολλήσει εσύ.
1: Τι να του κολλήσει.
0: Αμέσως να κολλήσει τώρα.
1: Δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ η Ντόρτμουντ. Άγχος και τέτοια δεν θα έχει. Οι φίλαθλοι 80.000 πάνε, κερδίζουν, χάνουν 80.000, χειροκροτάνε. Δεν έχουν την οτροπία να μπει στην Τούμπα, σε βρίζουν, να σε κάνουν στο Καραϊσκάκι κτλ. 15 γκολ το χρόνο ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Και άλλες 7 assist, στο λέω εγώ.
0: Καλή επιτυχία, μακάρι να ακούσουμε.
1: Το παιδί έχει.
0: Μακάρι ναι. Να ακούσουμε και την Arsenal και τον Τζόλι.
1: Τον Τζόλι να κλείσει το παιδί.
0: Προχωράμε.
1: Ο Καρέτσα είναι πιο τεχνίτη από τον Τζόλι.
0: Ναι, εκατό.
1: Στον κλειστό χώρο. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Μπορεί να κάνει καλύτερη καριέρα από τον Τζόλι, γιατί έχει και εκτελέσεις σαν τον Τζόλι. Οι εκτελέσεις του Καρέτσα είναι απίστευτες. Yeah. Άρα έχει και εκτέλεση. Έχει και το ένας με έναν. Ένας με δύο, ένας με όσους θέλεις. Απλά ο Τζόλις θα έρθει σαν σκύλος να πιέσει, ενώ ο Καρέτσας δεν μαρκάρει ποτέ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα το βρει ο Πάουκ μπροστά του και με τον Τζόνι Αλή, πώς το λένε, το Χαμεντάλι, πώς την πήρε αυτόν ένα το μαύρο, το παλικάρι από την Αφρική, τον Ινδό, τι είναι το παιδί.
0: Το Μπελαλή.
1: Ναι, Μπελαλή, Μπελιλή, Αλακλή. Ναι, δεν ξέρω. Το Μάρκος. Θα έχουν τέτοια θέματα που δεν μαρκάρουν. Τέλος πάντων. Μπράβο του, έξυπνος ο μάνατζερ.
0: Άξιος.
1: Έξυπνος ο μπαμπάς, έξυπνη οικογένεια.
0: Υγεία να έχει.
1: Ας την υγεία θα την έχει. Υγεία. Θα πάει πολύ καλά. Θα την έχει.
0: Ερώτηση.
1: Λέγε.
0: Ξέρω ότι δεν παρακολουθείς μόνο μπάλα.
1: Και μπόξ.
0: Λοιπόν, έμαθα με λεπτομέρειες τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Με το περιβόητο email.
1: Ποιο email.
0: Πού σου λάβανε για τη Μαρφίνη και τα λοιπά.
1: Από πού έμαθες, εγώ δεν το.
0: Θα σου πω.
1: Πέμπω.
0: Δεν είναι δικό μου. Από ρεπορτάζ.
1: Τι ρεπορτάζ.
0: Όχι δικό μου.
1: Έτσι, παιδε, αυτό τώρα που λες τώρα δεν το έχει μάθει κανένας.
0: Πώς το έχει μάθει, ρε, έχει δημοσιοποιηθεί παντού.
1: Για πες.
0: Δεν είναι ένα τα email, είναι δύο.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέρω, συγγνώμη πριν συνεχίσεις, ότι ανώνυμο email δεν υφίσταται. Δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Συμφωνώ.
1: Έρα, τι...
0: Έτσι λένε.
1: Τι λένε, ανώνυμο email.
0: Μπορεί να προστατεύουν τον άνθρωπο.
1: Τι να το κάνουν.
0: Τι ξέρουν.
1: Ανώνυμο email.
0: Μπορεί να προστατεύουν τον άνθρωπο. Περίμενε.
1: Πείσε τώρα.
0: Ένα-ένα.
1: Ας το παραμύθι.
0: Το ίδιο ακριβώς email είχε πάει το 2011. Το ίδιο ακριβώς. Θα διέλεγε αυτός με αυτή τη ζάντα, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα λένε ότι να η τεχνολογία τότε δεν βοηθούσε, σήμερα με το AI και
1: τρίγες.
0: Τα πιστεύεις.
1: Όχι. Όχι.
0: Εγώ γιατί δεν τα πιστεύω.
1: Όχι, τα πιστεύω.
0: Γιατί λέω ότι αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη να αποθεώσει Χρυσοχοίδη και τα λοιπά.
1: Εδώ τον αποθέσει ο Θερίδης.
0: Θα φτάσουμε εκεί μετά. Μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε για αυτόν. Για το ποιοι τον αποθέωσαν και ποιοι τον αποδόμησαν. Λέμε τι βγάζουν προς τα έξω. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν. Δεν είπα ότι υπάρχουν. Εντάξει. Λένε για δύο email. Ένα τώρα από κάποιον καλοθελητή με κουβούλα και ένα το 2011 με την ίδια θεματολογία.
1: Έτσι τώρα, ένα λεπτό ρε. Έρχομαι στο σπίτι σου, σε ληστεύω, σε κατακεραυνώ, σε πλακώνω και με έχουν ας πούμε διβρύ με το email και θα έρθουν μετά 16 χρόνια να με πούνε.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Πώς δεν, δηλαδή τι.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Με πιο σκεπτικό.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό τώρα είναι η πρώτη φάση. Αυτή τι πρέπει να γίνει. Να δικαστούν.
1: Πώς θα δικαστούν.
0: Περίμενε. Είσαι σίγουρος ότι θα καταδικαστούν.
1: Όχι.
0: Πάμε στη διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν.

0: την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
9: Και τρενάκι, και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
2: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Hey, ChatGPT.
26: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
25: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
26: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
25: Γυαλιά ηλίου?
26: Το ίδιο.
25: Φακούς επαφής?
26: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
25: Τι είπες?
26: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
25: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
27: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
25: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ακούτε πάντα Μετρόπολης εδώ στους 95,5 FM στα 37 μετά από τις 4, 9.55 γενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στη σελίδα μου στο Facebook, στο inbox σταθμού για ό,τι σχόλιο θέλετε, για όλα αυτά τα οποία συζητάμε τον Κωστή και όχι μόνο για αυτά, αν θέλετε κάτι άλλο να επισημάνετε, να σχολιάσετε, δεκτά και αυτά. Καλησπέρα στους δύο μητελικούς του Μουντιάλ. Στοιχηματικά η ισοπαλία είναι σωστό ποντάρισμα κατά τη γνώμη σας? Φίλε μου, τα παιχνίδια ξεκινάνε το χ.
1: Το πιο πιθανό είναι, γιατί δεν ανοίγονται. Ένα γρήγορο γκολ βέβαια μπορεί να αλλάξει το σκηνικό, αλλά κατά πάνω από 50% είναι το χ για μένα.
0: Εγώ θυμάμαι ένας μεγάλος στοιχηματικός και παίκτης και αναλυτής έλεγε τα παιχνίδια ξεκινάνε από το χ. Όλα. Ό,τι αποδώσεις και να βλέπεις. Λοιπόν, Μαντινάδα, την ένδοξη καριέρα του άρχισε σαν ball boy, μα για δραματοφύλακας του έλειπε το boy. Σε φόρμα είναι.
1: Ποιος? Είχε εξαφανιστεί για ένα χρονικό διάστημα.
0: Τώρα βρήκε τη φόρμα του.
1: Ναι, τον βλέπω, ναι.
0: Εντάξει, καλό είναι. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Το ρεπορτάζ δεν είναι δικό μου.
1: Α, ναι, για λέγε, ναι.
0: Λένε λοιπόν ότι υπήρχαν δύο email. Και βγαίνει ο κύριος Ξουγοίδης και λέει δεν υπάρχει κανένα email. Τώρα ποιο να πιστέψω, αυτούς όλους οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, κάνουν ρεπορτάζ, έχουν αστυνομικούς ρεπόρτερ και λένε ότι υπήρχε email, ή τον Υπουργό Ασφάλειας του Πολίτη, πώς λέγεται, Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ξουγοίδη που έφτιαξε το ελληνικό FBI, που τα αποθέωσε θα θέλει και θα πάμε αμέσως μετά εκεί. Και λέει δεν υπάρχουν email.
1: Εγώ πιστεύω τον Ξουγοίδη.
0: Για ποιο λόγο να το πει αυτό?
1: Τι?
0: Για ποιο λόγο να το πει αυτό?
1: Να θολώσει τα νερά.
0: Να θολώσει τα νερά. Μ' αρέσεις.
1: Να θολώσει τα νερά.
0: Μ' αρέσεις.
1: Να τους βάλει σε διχόνοια. Έτσι όπως...
0: Και να κερδίζει μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Και να παίρνει τους πόντους ο Μητσοτάκης. Όπως...
0: Οπότε ό,τι για να γίνει μετά, είτε είναι αυτοί οι δράστες, είτε δεν είναι οι δράστες.
1: Άκουσε να δεις. Αν τους πιάσουν και τους καταδικάσουν, θα είναι μια ένα.
0: Αποκλείται να γίνει τώρα.
1: Περίμενε, βρε, ναι. Θα γίνει κοντά στο.
0: Μετά
1: τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές θα γίνει.
1: Εσύ τι λες τώρα, ότι υπάρχει περίπτωση η δικαστική εξουσία να μην μπογιάσει την περιραίωση ατμόσφαιρα? Εγώ δεν λέω ότι θα κάνει κάτι στραβά. Εγώ αν ήμουν παιδί.
0: Α, στη δικασία.
1: Περίμενε. Είμαι εγώ δικαστής.
0: Ναι.
1: Εγώ. Σαν Αυτόπουλο. Κάνε με δικαστή.
0: Ο Θεός σε φυλάει.
1: Κάνε με δικαστή. Ναι.
0: Όσοι έρχονται σε σένα.
1: Κάνε με ρε δικαστή.
0: Ω Παναγία μου.
1: Ούτε με παίρνει τηλέφωνο κανένας. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Πες ότι πηγαίνω στη δίκη έτσι. Έχω δει εγώ τώρα πώς έχει γίνει το σκηνικό. Παρακολούθησα όλα τα ρεπορτάζ τα αστυνομικά. Έχω δει τηλεόραση. Τα
0: έχει διαβάσει
1: τα
0: δικογραφία.
1: Διαβάσει δικογραφία. Έχω διαβάσει τι λέει το Έθνος. Έχω διαβάσει τι λέει ο Μέγκα. Έχω διαβάσει τι λέει ο
0: Έθνος.
1: Είναι εκλογές κτλ. Χωρίς να με πει κανένας τίποτα. Δεν θα δω. Την περιραίωσα ατμόσφαιρα.
0: Πρέπει.
1: Όχι, θα πρέπει. Θα με χαζός άμα δεν.
0: Πρέπει.
1: Την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Εδώ έρχεσαι στο ραδιόφωνο να κάνεις εκπομπή.
0: Και
1: πέντε ώρες τη μέρα.
0: Πρέπει να μυρίζεις.
1: Και μυρίζεις.
0: Πρέπει να μυρίζεις τον
1: πάλι. Τι γράψαμε εδώ. Τον παίζουμε αυτόν καλά. Μήπως να πούμε εκείνο και τ' άλλο. Και σκέφτεσαι να πούμε πώς είναι. Κατάλαβες τον αριθμό. Εδώ θα έχω εγώ μια δίκη. Εκατομμύρια κόσμο. Έχω μια εκπομπούλα να πούμε, εντάξει. Φαντάζεσαι, έχω μια δίκη εκατομμύρια κόσμο. Δεν θα πάρω εγώ από την περιραίωσα ατμόσφαιρα ή ένα τηλέφωνο να δεχτώ. Γεια σου, ρε, τι κάνεις, ξέρω εγώ. Παντού σε όλες τις δουλειές γίνεται. Οπότε ο Μητσοτάκης βρήκε τον τρόπο.
0: Κερδισμένο.
1: Τον 20χρονο που φάγανε λάχανο, τον ξεχάσανε εκεί πέρα.
0: Θα μιλήσουμε και αυτό.
1: Ναι, άστο, εντάξει.
0: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Και βγαίνει ο Αθερίδης. Ο Αθερίδης. Και σε μια παράσταση κάνει τις γλώσσες που έκανε.
1: Ναι, αλλά ήταν ο υπουργός.
0: Περίμενε. Τι είναι ο Αθερίδης?
1: Πρώην φίλος της, πώς τη λέγανε.
0: Αριστερός.
1: Είναι.
0: Αριστερός.
1: Ναι.
0: Και Ηρακλειδέας.
1: Αφού είναι Ηρακλειδέας τι θα είναι, δεξιός.
0: Έχει και δεξιός.
1: Πού είναι, ρε. Τέλος πάντων. Δεν θα το λύσουμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος δεν ήταν ακατέμι με την Δημοκρατία.
1: Και ποιο σου λέει ότι ο λαό του Ηρακλή γουστάρει τον Αντώνη τον Ρέμο?
0: Είναι Ηρακλή.
1: Κι εσύ είσαι Ηρακλή, τι πάει με αυτό. Σε γουστάρει ο κόσμο. Μπορεί να σε αποθεώνει.
0: Αυτό είναι άλλη
1: αυτό εδώ κάνουμε γκάλωπ.
0: Είναι άλλη
1: ή εμένα με γουστάρει.
0: Ρε φίλε, το θέμα δεν είναι ποιος γουστάρει ποιον.
1: Ρε η μπάζα των φίλων του Ηρακλή είναι στην αριστερή παράταξη.
0: Παντού υπάρχουν αυτά.
1: Άντε πάλι
0: αυτό
1: τα
0: είναι
1: ίδια.
0: Δικό σου
1: που καταλή... Ψέματα λέω μωρέ.
0: Είπα εγώ τι λέω ψέματα. Άλλο είναι το θέμα.
1: Ναι. Πάνε με ελληνική σημαία στο Καφτατζόγλιο. Τολμάς.
0: Έχει ελληνική σημαία. Συνέχεια.
1: Πού είναι.
0: Συνέχεια.
1: Στη θύρα 13.
0: Πάνω ψηλά
1: ανεμίζει.
0: Στη φανέλα της ομάδος υπάρχει.
1: Ποια φανέλα υπάρχει τρελός.
0: Υπάρχει εννοείται.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Στο Ιβάνοφ δεν παίζει σε κάτι παιχνίδι ο εθνικός ύμνος.
1: Πού είναι λέει.
0: Στο Ιβάνοφ δεν παίζει ο εθνικός ύμνος.
1: Πότε παίχτηκε ο εθνικός. Συγγνώμη, πότε παίχτηκε.
0: Σε κάθε παιχνίδι. Πριν ξεκινήσει κάθε παιχνίδι.
1: Παίζει το εθνικός ύμνος.
0: Κανονικά. Παίζει... Κανονικά, πάρτα!
1: Πότε πήγε τελευταία φορά στο Ιβανόφερο, κόκκινε.
0: Παίζει ή δεν παίζει.
1: Πότε πήγε τελευταία φορά.
0: Πόσα λεφτά βάζει στοίχημα.
1: Ότι παίζει ο εθνικός ύμνος. Και αφήνουν οι θύρα 10.
0: Πόσα λεφτά βάζει στοίχημα.
1: Πέφτω από τα σύννεφα. Δεν το ξέρω.
0: Θα χτυπήσει, παραλυφθεί.
1: Πέφτω από τα σύννεφα, αν το ακούσω αυτό δηλαδή.
0: Παίζει σε κάθε παιχνίδι.
1: Ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα.
0: Σε όλα τα γήπεδα μπάσκετ παίζει ο εθνικός ύμνος.
1: Σε όλα τα γήπεδα μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί για να ακούνε οι Αμερικάνοι.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Γιατί παίζει ο εθνικός ύμνος.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι,
0: παίζει σε όλα τα γήπεδα.
1: Για ποιο λόγο.
0: Έτσι έκρινε ο κύριος Ζήλιος και το έκανε.
1: Και οι φίλοι τι λένε εκείνη την ώρα.
0: Τον εθνικό ύμνο.
1: Τραγουδάει θύρα 10 τον εθνικό ύμνο.
0: Δεν είπα τραγουδάει θύρα 10.
1: Κόκκινε, θα φας ξύλο και θα φάω κι εγώ και δεν φταίω εγώ.
0: Δεν είπα τραγουδάει θύρα 10. Ναι. Είπε όλα τα γήπεδα τι
1: κάνει. Δηλαδή την ώρα που παίζει ο εθνικός ύμνος, τραγουδάει να
0: φύγει. Γιούχα δεν άκουσα πουθενά.
1: Δεν άκουσε γιούχα.
0: Όχι.
1: Σίγουρα είσαι.
0: 100%.
1: Μάλιστα. Συνέχισε το. Ο Αθερίδης λοιπόν.
0: Λοιπόν, κάνει μια δήλωση ο Αθερίδης. Την κάνει καταρχήν γιατί είναι από κάτω ο Χρυσογοίδης, πιστεύεις.
1: Δεν τον τίμησε ο Χρυσογοίδης.
0: Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή κάνει δημόσιες σχέσεις. Αυτό κάνει χειρότερο.
1: Γιατί να μην πάρει και αυτός κανένα έσπα, δηλαδή.
0: Το κάνει χειρότερο.
1: Γιατί το κάνει χειρότερο.
0: Τι θέλω να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Λέγει ότι όταν ακούσαμε για το FBI γελούσαμε.
1: Ναι.
0: Να με συγχωρείς, δεν εκτυπώνω το σχόλιο μου. Να με βάλω στην εξίσωση για να σου θυμίσω ότι είχα πει το εξής. Θυμάσαι που είχαν βγει τα ονόματα αξιωματικών του ελληνικού FBI.
1: Μάλιστα.
0: Είχαν διαρρεύσει.
1: Ναι.
0: Και λέω τι FBI είναι αυτό.
1: Που διαρρέουν, ναι. Σωστά.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι γενικότερα προσπαθούν να κάνουν δουλειά οι άνθρωποι και δεν λέμε ότι καλό πάνε να γίνει, καλά κάνουν και το κάνουν.
2: Να σα πω, Υπουργέ μου, ότι και όποτε και όπου ακόμα μα χρειαστείτε, θα είμαστε χαρόντες, γιατί έχει χαθεί μπάλα λίγο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ποια, σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω, αλλά αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, συγχωρέστε με, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Καταρχήν εμφανίζει μια οικειότητα που δεν αρέσει, πιστεύω. Συμφωνείς σε αυτό?
1: Δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνείς.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Στον πολύ κόσμο δεν αρέσει αυτή η οικειότητα.
1: Πολλοί κόσμοι ψήφισαν τον Μητσοτάκη όμως.
0: Τι είναι ο πολύ κόσμο?
1: Η μάζα.
0: Κοντά στο 25%.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Πού είναι πολύ κόσμο?
3: Πολύ κόσμο. Συλλαμβάνετε ανθρώπους, εννοώ αναφορικώς με την δολοφονία της Μαρφίν, βάσει ενός ανωνύμου. Ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια. Πάντα υπάρχει, πάντα μένει ένα στίγμα το αποστολέα ή, της, ή του της. Αλλά με ένα mail θα συλληφθούν άνθρωποι.
4: Κύριε Προυσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες, και δεν είχε ξεχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η σινερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει, προκαλεί περιέργεια και εν πάση περιπτώσει προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα.
0: Το αφήνει γενικώς.
1: Ναι.
0: Θεωρείται. Το αναλύσαν πριν. Απλά για να τα ακούει και ο κόσμος. Και πάμε στον κύριο Θαρίδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του.
1: Σε ενόχλησε ο Θαρίδης?
0: Όχι. Ένα πράγμα με χάλασε.
1: Ναι.
0: Τον έχω σε
1: εκτίμηση. Τι σε ενόχλησε? Το ίδιο, ναι. Σε χάλασε. Τι σε χάλασε?
0: Με χάλασε η οικειότητα που εμφάνισε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω εσένα απέναντι και σε λέω Αλμπάνι. Δεν μπορεί τη μία να σε λέω Αλμπάνι και την άλλη να σε λέω.
1: Η οικειότητα πια σε στεναχώρεσε?
0: Μιχάλη, που είμαστε φίλοι εδώ και. Δεν με στεναχώρεσε. Με χάλασε. Είμαστε φίλοι εδώ και χρόνια, δηλαδή. Αφού είστε...
1: το θεωρείς απίθανο να είναι φίλος του προσωπικός?
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Ξέρεις ότι, ξέρεις...
0: Ούτε κακό είναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή. Μάθε λοιπόν.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, γιατί τον Αθερίδη εύκολα είναι να τον αποδομήσουμε.
0: Καθόλου, ναι. Δεν τον αποδομώ.
1: Να του πούμε δεν μας άρεσε.
0: Με ξενίζει και δεν μ' άρεσε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι φίλος.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που πάει να πεις κάτι και έχεις δηλώσει κάτι, εγώ δήλωσα ο παδός του Ηράκλη. Εντάξει, τι σου είπα τις προάλλες, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί είμαστε σε μια περίεργη εποχή και θα πάρει
1: εξαιρετικά. Δεν θέλεις, ρε κόκκινα, με τον Αθερίδη που μίλησε, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
0: Λοιπόν, ότι χρησιμοποιεί πολύ κολακευτικά λόγια για το Χρυσογοίδη.
1: Ωραία.
0: Και στο χώρο της αριστεράς, το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: η αφαιρετικότητα περισσεύει. Δικαίως, αδίκως, ο καθένας κρίνει.
1: Μα δεν ήταν αφαιρετικός ο Αθερίδης.
0: Όταν είπε ότι γελούσε με το ελληνικό FBI, όχι αφαιρετικό.
1: Δεν γελάω, είπε. Γελούσα, είπε.
0: Γελούσα. Πρόσεχε.
1: Αλλά κάνατε έργο, κύριε Υπουργέ. Περίμενε, ρε.
0: Περίμενε, βρε.
1: Που πλέον όχι μόνο δεν γελάω. Όχι μόνο δεν γελάω, αλλά είμαι και πάρα πολύ θαυμαστή.
0: Φίλε, ναι. Περίμενε.
1: Ωραία.
0: Πιάσαν του δύο. Η κοπέλα λέει θα παραδοθεί.
1: Ναι.
0: Η κυρία. Κοπέλα.
1: Τι κοπέλα, πάνω από 40 χρόνια δεν είναι κοπέλα.
0: Κυρία, ρε.
1: Κυρία.
0: Κυρία είναι μητέρα δύο παιδιών.
1: Δηλαδή, αν δεν είχε παιδιά, θα ήταν κυρία.
0: Πάλι θα ήταν.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Παρακάτω.
0: Προσθέτω στοιχεία για
1: τον. Όποιο κάνει παιδιά είναι κύριο, ε.
0: Προσθέτω στοιχεία. Δεν ναι, είναι θέμα.
1: Αυτή η άξια οικογένεια που έχετε φτιάξει στον κόσμο, ότι όποιο έχει παιδιά
0: δεν
1: είναι καλό.
0: Και αν δεν μπορεί
1: και να κάνει. Και
0: αν δεν μπορεί να κάνει. Και αν έτυχε να μην κάνει κάποιο.
1: Όχι, άλλο λέω εγώ, βρε. Άλλο λέω εγώ.
0: Ο Παντελάκη που δεν έκανε παιδιά, τι δεν ήταν.
1: Άλλο σε λένε. Τον κυνηγούσε όλη η κοινωνία τον Παντελάκη, επειδή δεν του πρέπει να του πλήρωνε. Α τον Παντελάκη τώρα.
0: Τι σχέση
1: τώρα. Βρε τον Παντελάκη τον πιαστεί από τον αλή στον παπαλή την κουβέντα. Φτιάξατε μια
0: κυβέρνηση.
1: Φτιάξατε, φτιάξατε μια.
0: Λεγόταν που έκανε μάθηση.
1: Φτιάξατε μια. Ο Θασιγέννης.
0: Ο Θασιγέννης.
1: Ε.
0: Είχε παιδιά.
1: Όχι. Κάτι Ρωσίδες και μου τον τρώγανε.
0: Τι σημαίνει.
1: Κύριο.
0: Επειδή δεν έκανε παιδιά.
1: Φτιάξατε ρε μια κοινωνία. Ο οικογενειάρχης. Το βάλατε και ένα Χριστό από πίσω.
0: Ε, αλήθεια.
1: Πιάσε
0: με το χαλάσε.
1: Τι να χαλάσω τώρα.
0: Το θέμα.
1: Και έχει κάνει εγκλήματα.
0: Καταδικάστηκε.
1: Δηλαδή κάποιο που δεν έχει κάνει οικογένεια. Είναι μπακούρι και δουλεύει και είναι τίμο και τα λοιπά.
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα?
1: Απλά ναι, ναι.
0: Είναι ύποπτο αυτό που κάνει.
1: Και τι είναι ύποπτο?
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα?
1: Πάνε στην κουβέντα.
0: Λοιπόν,
1: ο Αθερίδης
0: λέει αυτό που λέει.
1: Λέει αυτά που λέει ο Αθερίδης.
0: Κάτσε ρε Αθερίδη.
1: Ναι, γιατί λέγανε.
0: Καταδικάστηκε. Του πιάσαν.
1: Ναι.
0: Ήρθε η κυρία αυτή να παραδοθεί να πει τη δική τη εκδοχή. Έγινε το δικαστήριο. Βγήκε απόφαση. Αν αθωωθούν, τι θα λέει μετά?
1: Ο Αθερίδης.
0: Άλλο πράγμα.
1: Αν αθωωθούν. Πάει να πει ότι έγινε δουλειά μισή. Αλλά ο Αθερίδης.
0: Δεν έγινε δουλειά.
1: Ναι, ο Αθερίδης εκείνη την ώρα λέει τον καλό το λόγο, τον Χρυσογοίδη. Και εγώ σου λέω το εξής.
0: Ρε φίλε, ναι, εδώ τώρα εκτελέσανε δύο αστυνομικοί εν ώρα υπηρεσία,
1: ναι,
0: με λευκό ποινικό μητρό. Μπορεί, ναι, να τα καλύτερα παιδιά του κόσμου,
1: ναι,
0: μέχρι προχθές.
1: Ναι.
0: Εκτελέσανε
1: ναι,
0: έναν 20χρονο.
1: Τις συνθήκες τις ξέρεις?
0: Πολύ καλά.
1: Ποιες ήταν?
0: Το παιδί καταρχήν ένα-ένα. Θα πούμε το προφίλ του παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Είχε 89% αναπηρία.
1: Και πώς καβαλάει μάξι άμα είχε 89% αναπηρία?
0: Ρώτα αυτόν που του έδωσε το δίπλο. Όχι εμένα.
1: Όταν το παιδί σου πάει. Εμένα η κόρη μου είναι 21. Και ένα με 89. Ένα λεπτό. Και ένα με 89% αναπηρία καβαλάει το αμάξι, την τραβάει μια και τη σκοτώνει. Και τι θα γίνει μετά, εγώ θα
0: γίνω.
1: Τι θα κάνω να ψάχνω να βρω εγώ. Παίρνει το αμάξι 89% αναπηρία. Από εκεί ξεκίνα το έργο. Ξεκίνα το από εκεί το έργο. Παίρνει ο Παναγιωτάκης το ποδήλατο και περνάει ένα με 89% αναπηρία από πάνω του. Γιατί πήρα αμάξι με 89% αναπηρία. Από εκεί ξεκίνα το έργο. Ξεκίνα το από εκεί το έργο και πάνε μετά στι συνθήκε. Δεν θα το συζητήσω στο ραδιόφωνο. Το σταματάω εδώ. Και πάμε τώρα στον Αθερίδη που λες. Γιατί...
0: Όχι, να τελειώσω.
1: Ναι, δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Και λένε οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι.
0: Ότι πυροβολήσαμε για εκφοβισμό. Κάτσε ρε φίλε. Βρήκαν στόχο όλα.
1: Δεν το συζητάω εδώ μέσα.
0: Όχι, δεν είπα να το συζητήσει.
1: Το σταματάω.
0: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Εγώ μιλάω.
1: Δεν είμαι Ιντερνετ.
0: Το παίρνω πάνω μου.
1: Δεν το παίρνω.
0: Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι κακία στον οποίο. Ένα παιδί πάει. Δηλαδή με άλλου. Τρομοκράτες και αυτά, τι θα πρέπει να γίνει.
1: Φαντάσου τον γιο σου 15 χρονών να περνάει ένας με 90% και να καβαλάει αμάξι.
0: Αυτό. Ο Θεός μας φυλάει.
1: Δεν σε φυλάει κανένας Θεός. Κόψτε εδώ. Πάμε παρακάτω. Παιδιά μεγαλώνουμε.
0: Σε έδωσα αδικό.
1: Πάει η κόρη μου αύριο στη δουλειά της και περνάει ένας που έχει 90% αναπηρία. Που εγώ με 58 και δεν οδηγώ όπως τα 30 τα αντανακλαστικά. Εντάξει. Να πάρει τα αμάξι αυτό σε 90%. Το άλλο το κομμάτι. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Ξεκίνοντα από εκεί. Γιατί ακούνε άνθρωποι με παιδιά. Και ο καβαλάρης στα μάξι και τα πατάει τα παιδιά. Και αυτός που τα πάσει τα παιδιά, φόνος εξαμελίας βγαίνει έξω.
0: Συμφωνούμε.
1: Τζάμπα τα μεγαλώναμε δηλαδή.
0: Γι' αυτό και άλλαξε ο νόμος και πλέον.
1: Να μην το καταδιώξει δηλαδή ο αστυνομικός
0: τον άλλο. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Από την καταδίωξη μέχρι το άλλο.
1: Εκεί πάμε αλλού.
0: Μπράβο.
1: Εκεί πάμε αλλού.
0: Τώρα, η κουβέντα είναι πολύ.
1: Εκεί πάμε αλλού. Εκεί πάμε στο πόσο είναι όριμος και εκπαιδευμένος ένας αστυνομικός που πρέπει να διακρίνει αν κινδυνεύει. Και την πάμε την κουβέντα αλλού.
0: Απλά.
1: Πάμε στον Αθερίδη. Τελειώνει η εκπομπή.
0: Βλέπει ο αριστερός που ασχολείται με τα social media.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου αριστερός βάλει ό,τι θέλεις.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει κάτσε ρε Αθερίδη. Ρε Θοδωρή, όπως θέλεις. Γι' αυτό δεν λες κουβέντα. Και αποθέωνες το Χρυσοχοΐδη για κάτι άλλο.
1: Θα το πει ο αριστερός.
0: Φυσικά. Τον έχουν περιλάβει, τον έχουν κατεβάσει.
1: Οι αριστεροί.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Να πάμε μερικά χρόνια πίσω.
0: Α.
1: Πότε οικονόμησε ο Καζάκος λεφτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα θα σου πω εγώ. Πότε οικονόμησε η Καρέζη λεφτά.
0: Με ρωτάς πράγματα
1: που δεν οικονόμησε.
0: Επί
1: Βουγιουκλάκη λεφτά. Ποιος ήταν εκεί που τους έδινε τα εκατομμύρια ευρώ. Λεφτά χιλιάρια τότε. Ήταν ο Φίνος.
0: Ναι.
1: Πότε έκανε ο Φίνος τη μεγάλη αυτή. Επί Χούντας. Τι έκανε ο Φίνος επί Χούντας ταινίες για να δείξει την καλή που είναι η Ελλάδα τότε.
0: Και ο Μαστοράκης.
1: Περίμενα στο Μαστοράκη σίγουρα. Έκανε λοιπόν ο Φίνος, τον κατηγορούνε και εγώ μαζί τους. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, καμιά 200 ταινίες κτλ. Ποιοι συμμετείχαν στις ταινίες. Ο Βουτσάς ο αριστερός. Οι Καρέζοι αριστεροί. Ο Κατράκης ο αριστερός. Κολομάγανε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Κολομάγανε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μάλιστα. Θες να σου δείξω εγώ φωτογραφίες επί Χούντας. Το Βουτσά να τσουγκρίζει με τον πατακό αυγά.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Δεν αμφιβάλλεις. Ο Πιθικότσης τραγούδισε το τραγούδι επί Χούντας. Το τραγούδι της Χούντας που ήταν αριστερός.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις, το ξέρω όμως εγώ.
0: Δεν το αμφισβητώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έρχονται λοιπόν, κολομάνε. Α, μετά κάνουν αντίσταση. Μερκούρι πότε έκανε λεφτά.
0: Δεν ξέρω αν έκανε λεφτά.
1: Μια χαρά έκανε. Κάνει μια χαρά. Τα πήρα. Τον πήραν τον Φίνο. Δεν μου λες, οι φίλοι σου οι παπάδες επί Χούντας κάνανε καμιά αντίσταση. Οι φίλοι σου οι παπάδες.
0: Επί Χούντας όχι.
1: Όχι, γιατί πότε κάνανε.
0: Πολλές φορές.
1: Πες μου σε μια.
0: Πες μου. Βλέπεις ότι σου είπα επί Χούντας όχι.
1: Ο Χριστόδουλος επί Χούντας τι έκανε.
0: Επί Χούντας όχι.
1: Ο Χριστόδουλος.
0: Ρε επί Χούντας όχι σου είπα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά δεν
1: και σε φταίει ο Αθερίδης τώρα. Που ξεκούτιανε ο Φουγκαράς ο Αθερίδης, χώρισε με την κοπέλα, πώς τη λέγανε την άλλη. Την ωραία την κοπέλα, πώς τη λένε, μωρέ. Τη Σμαράγδα την Πασάκου, την Καρύδη, συγγνώμη.
0: Την Καρύδη την έκανε την Πασάκου.
1: Την Σμαράγδα την
0: Καρύδη. Την
1: Καρύδη θα μας δει ο Σίμος. Λοιπόν, και σε πείραξε ο Αθερίδης.
0: Δεν με πείραξε.
1: Σε πείραξε ο Αθερίδης.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Έκανε ο Κατράκης λεφτά επί Χούντας. Με το Φίνο.
0: Από αυτά που
1: έκανε λεφτά ο Βουτσάς.
0: Που είπα.
1: Κάνανε πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Ακόμα και τώρα ο Παπαγιανόπουλος ο Γιάννης που είναι φίλος μου.
0: Παίρνουν κάτι.
1: Από το Διονύση παίρνει. Είναι να είναι κιόλας να παίρνει.
0: Κι άξονα.
1: Ναι. και μου το παίζανε αντίσταση. Και σε πείραξε σε ένα θερίδι.
0: Αυτό σου είπα. Γιατί κολλά τα μπέλε που δεν υπάρχουν. Λέω η έκφραση.
1: Κάθε αριστερό κόκκινε, κάθε αριστερό τον καπιταλισμό ονειρεύεται στον ύπνο του. Άσε, και ο Αθερίδη γέρασε να πούμε ο άνθρωπο.
0: Πού κολλάει αυτό το πράγμα.
1: Ότι ο κάθε αριστερό.
0: Επί COVID, ποιο κατηγορούσανε.
1: Ποιο κατηγορούσανε.
0: Τον Παπαδόπουλο.
1: Τον Παπαδόπουλο.
0: Κλειστήκαμε, πάμε να είμαστε σπίτι, μένουμε
1: ναι,
0: σπίτι.
1: Ναι, ναι, μένουμε σπίτι.
0: Γιατί το έκανε για να πάρει λεφτά.
1: Γιατί το έκανε, για να μην πάρει λεφτά ο άνθρωπο. Γιατί δεν έκανε δουλειά.
0: Ποιο δουλεύει και δεν πληρώνεται.
1: Γιατί δεν το κατηγορούσαν. Λοιπόν.
0: Εγώ πάνω σου το κατηγορώ.
1: Α του αριστερού να βγάλουν τα λεφτά του στου ανθρώπου.
0: Επειδή όλοι οι άνθρωποι να βγάλουν. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν για μένα αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και οτιδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρει. Λέω πώς το ερμηνεύει ο κόσμος. Η καταγραφή των γεγονότων είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Πώς.
0: Η καταγραφή των γεγονότων που κάνω. Γιατί λέω.
1: Όχι, καταγράφουμε τα γεγονότα. Δεν κατηγορούμε.
0: Ναι. Είπε, κάτσε το Χρυσογοήτη. Καλά έκανε και το είπε. Αν αθωωωθούν αύριο σε εκθέτει αυτό το πράγμα.
1: Ρε ο Αθερίδης και ο κάθε Αθερίδης ο άνθρωπος εκείνη την ώρα θέλει να έχει τον καλό το λόγο με την κυβέρνηση. Ξέρει ότι θα είναι άλλα 4 χρόνια ο Μητσοτάκης, μπορεί να πάρει καμιά κρατική.
0: Έτσι πιστεύει.
1: Λοιπόν.
0: Ποιο είπε ότι θα βγει ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν θα είμαι.
1: Ποιο θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πέσει ένα όνομα.
0: Αν ήξερα, φίλε.
1: Ποιο θα είναι.
0: Αν ήξερα το μέλλον θα ήμουν πλούσιο.
1: Ποιο θα είναι. Εδώ η Καριστιανού πάει να τρέξει το 3% έφτασε.
0: Έτσι νομίζει.
1: Έτσι λέω, ναι. Και μέχρι να γίνουν εκλογές, μπορεί να πάει και στο 2.
0: Και θα βγει ο Βελόπουλος τελικά.
1: Σε πρωτοπρόεδρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τελικά θα βγει ο Βελόπουλος.
1: Να βγει, πόσο να πάρει ο Βελόπουλος.
0: 25%.
1: Τι να πάρει, ρε Σικόκη. Τι να πάρει, Τζάναξ με δώσανε εμένα, εσύ μου φαίνεται τα πέμπτη. Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ έπαιρνα παλιά.
1: Τι έπαιρνε.
0: Τα έπαιρνα.
1: Τρεις μέρες, τέταρτη, δεν πάρτε δρόμο από εδώ πέρα. Δεν
0: όταν τίποτα. Θα έλεγα κουράγιο εδώ.
1: Πάμε.
0: Α. Ο Αθωρίδης από τον COVID και πέρα είναι επίσημος δεξιός. Το αν ήταν αριστερός πριν κανείς το ξέρει. Δικαιώ. Όλα για τα φράγκα του Σεπτέμβρου θα πάρει εκπομπή στην ΕΡΤ, αλλά Σπύρος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, ρε φίλε. Όλα για τη μαρμίτα. Μόνο ένας Ραυτόπουλος πήγε και είπε όλα για τη μαρμίτα. Δεν υπάρχουν κράτη, δεν υπάρχουν έθνη, όλα είναι μαρμίτα. Όλα είναι μαρμίτα. Και 200 χρόνια εκπομπή να γίνει για τη μαρμίτα, όλα είναι μαρμίτα. Το έπεσε στον Αθωρίδη. Οι άλλοι επιχούντας κάναν περιουσίες. Πέθανε ο Φίνος φτωχός, κάναν οι άλλοι περιουσίες.
0: Κάνεις ένα έγκλημα.
1: Τι έγκλημα να
0: απέναντί μου.
1: Τι έπαιρνες.
0: Δεν σταύρωσα τον Αθερίδη. Λέω ωραία Αθερίδη, ρε Θοδωρή Αθερίδη.
1: Ε, τι.
0: Λέω. Ξεχνάς
1: ναι.
0: Ότι μπορεί κάτι να αλλάξει μεθαύριο και αυτοί να αθωωθούν. Θα τα αλλάξει αυτό που λες.
1: Ναι, θα πάει αυτό σε μια άλλη παράσταση ο Αθερίδης και θα πει παιδιά, αθωθήκαν αυτοί. Άρε κόκκινε.
0: Αυτό είπα.
1: Άντε.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I jumbled out to like and then I looked into my pocket so the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Γίδα στον καλό ύπνο.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ωραία για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας Γιάννης Τσιράπης, ο οποίος θα συμπορευτεί each other μέχρι και την λήξη της εκπομπής, που είναι για τις επόμενες 2 ώρες, οι οποίες θα απασχολήσουν τη ζωή σας και όχι μόνο και τη δική μας τη ζωή, βεβαίως. Και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μηνυμά στο 54.301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Αλλά λέω σήμερα να ανοίξουμε και τον 4ο διάβλο επικοινωνίας εξ αρχής, ευθύς εξ αρχής, που σημαίνει ότι ανοίξουμε και τα γραμμάς καταγραφάς με τις δικές σας παρεμβάσεις και απόψεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Να μιλάω μόνο εγώ, να μιλάτε κι εσείς λίγο, για να έχει λίγο κάπως ενδιαφέρον, κατά κάποιο τρόπο ενδιαφέρον. Τώρα τι ενδιαφέρον θα έχει, μια άλλη ιστορία. Έτσι, θα μπορείτε να καλείτε κι εσείς για όποιον θέλει. Το 2310-90-90-90 θα το ανοίξουμε για να πούμε τα πραγματάκια μας. Να τα πείτε κι εσείς, τι μπορείτε, σας προβληματίζει, δεν σας προβληματίζει. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ. Πρωτίστως όμως, να πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο, κυρίες και κύριοι, αθλητικός. Όταν λέμε τίποτα ιδιαίτερο, εννοούμε μπασκετικός, όπου ξεκινάει να υπάρχει ένας οργασμός μεταγραφών. Για τον απλούστατο λόγο, ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε στιγμές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν. Οι περισσότεροι από εσάς δεν τις έχετε ζήσει και θα ήταν ευχής, μακάρι να μπορούσε να υπήρχε μια χρονοκάψουλα για να μας στείλει πίσω στα 90's, όπου εκεί μεγαλούργησε η πόλη της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς όμως αυτή η κάψουλα, πώς, ο Ντουνιάς μεγαλούργησε, το μωρό το θυμάσαι στο βίντεο κλιπ, τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε. Ναι, ναι, δεν τα θυμάμαι καθόλου τώρα. Αλλά το μωρό το θυμάμαι. Το μωρό το θυμάμαι, γιατί ήταν τότε. Ποιος ξέρει πού το βρήκε το μωρό αυτό, να πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και όπως είπαμε, πριν πούμε οτιδήποτε, να πούμε το εξής. Είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με 2 μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει, χιονίσει. Λοιπόν, για να κατεβάσει ένα τραγουδάκι, να πάρουμε λίγο στροφές, έτσι λίγο μπαμπαμπούμπα. Έτσι, εσείς μπορείτε να καλείτε, κυρίες και κύριοι, για όποιον θέλει μπορεί να καλεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και δεν θέλω τώρα να ξεκινήσετε να πίνετε ουίσκια και τέτοια απογευματιάτικα. Έτσι ακόμα δεν βράδιασε. Αρκεί να βραδιάσει κιόλας. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε σε αυτό το τέμπο. Έτσι, τα μηνυματάκια σας τα βλέπουμε. Τώρα είπαμε, τα σγραμμάς είναι ανοιχτά, κύριε Γιάννη. Έτσι να έχουμε ενημερώσει το κοινό. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Ντέο και στον Γιώργο και στην Θωμαή. Θωμαή, εσύ καλά τα λες, αλλά ποιος ακούει είναι το θέμα. Εδώ είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη τους άλλους ανέκαθεν έτσι ήταν. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πόλη. Είμαστε δύσκολη πόλη. Θα μπεις τώρα ένα μεγάλο χωριό. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε μεγάλο πόλη άλλες. Ή αν έχετε ζήσει. Όπου θα καταλάβεις και την διαφορά, κατά κάποιο τρόπο διαφορά. Δεν ξέρω τώρα τι εννοούμε διαφορά και τι δεν εννοούμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και μετά θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ.
1: Πασχαλάρα μου.
0: Τι έγινε.
1: Ο Μπέστη με, τι γίνεται αγόρι μου.
0: Καλά ρε φίλε.
1: Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία.
0: Για πες. Έχει ενδιαφέρον.
1: 1992.
0: Αγέννητος ήμουν, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε.
1: Καλά, εντάξει, εγώ πιο μεγάλος από σένα. 18 Τρίτου.
0: Σημαδιακό για να το θυμάσαι τρίτου, μετά από τόσα χρόνια. Είναι σημαδιακό έτσι.
1: Είναι σημαδιακό.
0: Μαγιάκος, ναι.
1: Λοιπόν, κανείς στο σπίτι πλην της γιαγιάς. Εγώ και αδερφός μου μεγάλος. Τι να κάνουμε, τι θα κάνουμε, θα δούμε το μάτς. Τελικός με Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Τι να κάνουμε όμως, γιατί δεν πρέπει να έχει κανένα, δεν πρέπει να είναι κανείς στο σπίτι. Βγάλαμε τη γιαγιά έξω από το σπίτι, με άνοια η γιαγιά. Τη βγάλαμε την καημένη έξω.
0: Να το βλέπω αυτό ρε φίλε.
1: Τη βγάλαμε έξω την καημένη. Και επί δύο ώρες ήμασταν καρφωμένοι στην τηλεόραση. 35 πόντους ο Μπάνε Πρέλεβιτς, να γίνεται χαμός. Και στο τέλος λέμε τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι πρέπει να την μπάλα ο Φασούλας. Φάτινα, κόψτενα με ψαλίδι. Πέταξέτινα. Και την πετάει στο μαύρο. Και μένω τώρα άγαλμα. Εγώ λέω τώρα χάστο. Μην το βάλεις. Το βλέπω και το ξαναβλέπω και η μπάλα μπαίνει μέσα στο καλάθι, ρε φίλε.
0: Είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχουμε ζήσει, έτσι. Δηλαδή.
1: Έχω κλάψει τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την επόμενη μέρα δεν πήγα σχολείο. Δεν μπορούσα να πάω σχολείο.
0: Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτή.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται. Έχεις νιώσει κι άλλες στιγμές τέτοιες, αλλά.
0: Ναι, είναι με το Γιαννάκι. Λέω. Με το Γιαννάκι το τρίποντο.
1: Ναι, κρατωτό.
0: Μπράβο.
1: Κρατωτό.
0: Με το λάθος. Αυτό το πράγμα.
1: Λέω τώρα δηλαδή. Λέω, γιατί το έκανες αυτό, ρε φίλε. Πέταξε την ψηλά. Τι πάθηκε κάνεις. Είναι δυνατόν. Δίνεις πάσα. Πού δίνεις πάσα.
0: Τόσα χρόνια μετά. Α σου πω κάτι. Τόσα χρόνια μετά, ξέρω εγώ, δεν. Δεν βοηθάει.
1: Προχτές μαθαίνω, έρχεται ο Οσμάν, ο φίλος σου.
0: Ναι.
1: Είναι από τις στιγμές, ειλικρινά σου μιλάω, θέλω ένα παιχνίδι. Ένα μόνο παιχνίδι να το κερδίσω. Και είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, για να πάρω το άμα μου πίσω. Ναι, και για τη γιαγιά την καημένη που ήταν δύο ώρες έξω. Έτσι,
0: την κόρτα. Την κάνατε και τη γιαγιά. Είναι αυτό που λένε και κερατάς και δαρμένος.
1: Δεν παίρνω συχνά, απλά ήθελα να σου το πω αυτό, να καταθέσω την ιστορία αυτή. Ήρθε παιχταράς στον ΠΑΟΚ, ναι. Παιχταράς, όταν λέω παιχταράς, είχα χρόνια, δηλαδή εγώ δεν βγαίνω να πω κάτι για να το πω. Είναι παιχταράς. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές στο μπάσκετ, ευτυχώς, και πρόσεξε μία άλλη συγκυρία. Όταν το ποδόσφαιρο δεν πάει καλά, πάει το μπάσκετ καλά. Και εκείνα τα χρόνια που πήγαινε καλά στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο ήταν πάλι για τα κλάματα.
0: Ναι, ναι, νεκρόστανε. Ο ΠΑΟΚ
1: δεν ξέρει. Δηλαδή ξανά.
0: Από την έλευση Μπάτμαν και μετά άλλαξε. Όταν
1: και Βουλινό. Μετά. Και Βουλινό. Και Βουλινό.
0: Μετά αυτά. Εκείνη πήγε από τα πέτρινα χρόνια μετά ξεκινήσαμε.
1: Αυτό καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να σε καλά, ρε.
1: Φιλιά.
0: Να σε καλά, για χαρά, για χαρά. Γιάννη, μουσική παρακαλώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Απλά είπαμε σήμερα να το αλλάξουμε λίγο το θέμα μας, έτσι, και θα ήθελα και τη δική σας συνδρομή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποια ειδισούλα, υπάρχει μια ειδισούλα εδώ που λέει ότι ο Μπακασέτας είναι πρώτον πυλών. Τώρα δεν θα σας πω ποιον πυλών είναι, γιατί μπορεί να θυμώσετε κιόλας και να κάνετε και ένα ραντ. Έτσι λένε τώρα, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω μόνο σε ανακοίνωση. Αν υπάρχει ανακοίνωση, θα ειδωθεί. Τώρα αυτά εδώ τα σενάρια, το ένας, ο άλλος, αυτό, εκείνο, ιστορίες, αυτά τα ξέρετε. Κατά όλα είμαστε όλα μια χαρά. Δεν αλλάζει τίποτα, ούτε πρόκειται να αλλάξει κάτι. Έτσι, και θα πάει έτσι η όλη ιστορία. Λοιπόν, θέλει να έχεις υπομονή, είναι και Ιούλιος μήνας, μέσα Ιουλίου. Για πότε περνάει το καλοκαίρι, ρε φίλε, πότε φτάσαμε μέσα Ιουλίου, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ξέρεις για ποιο λόγο γίνεται αυτό, Γιάννη? Είναι γιατί έχουμε πόλεμο. Μάλλον έχουν πόλεμο, ή μάλλον κάνουν πως έχουν πόλεμο. Γίνεται τη στριλή σου. Και ποιος συμπληρώνει την ύφη? Εσύ. Εγώ, οποιοδήποτε. Είμαστε έτοιμοι? Τι, όχι, είμαστε έτοιμοι. Τραγουδάκι θέλω. Ναι. Τραγουδάκι, φίλε, δεν είναι επεξήγηση. Βέβαια, νομίζετε. Καλησπέρα στον Βασίλη. Πασχάλη με μεράκλωση απόψε. Άντε στο καπάκι παίξε. Αμάν. Ωραία, φίλε, που τι μου θυμήθηκες. Το δροσερό Λονδίνο θα υποδεχθεί αυτό το τραγούδι που ζήτησες, Βασίλη μου. Πάμε.

0: Λοιπόν, σας βλέπω, εσείς είστε πιο μερακλωμένοι από ό,τι φανταζόμουν καλοκαίρι. Θα μου πεις, δεν κάνουμε και κανένα ιδιαίτερο καλοκαίρι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης
1: 95,5. Η ομάδα σου.
5: Καλησπέρα σας. Δεν είμαι εδώ μόνο για τα μάτια του κόσμου. Θα σας τραγουδήσω, θα σας γλεντήσω και όχι μόνο. Πάμε, παιδιά!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Βλέπετε, σόι πάει το Βασίλειο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Σίγουρα δεν ακούτε κάτι λάθος. Απλά είπαμε να το ευθυμίσουμε λιγάκι με τις δικές σας συμμετοχές. Βέβαια, αν θέλετε να ζητήσετε κάποιο τραγούδι, να σας πω κάτι. Να είναι εξεντρικ. Δηλαδή, να μην το έχουμε παίξει, αν θα ήταν δυνατόν. Να είναι κάποια περίεργη εκτέλεση, να είναι και κάποιο περίεργο τραγούδι, ρε παιδί μου, δεν είναι από τα κλασικά αυτά που συνηθίζουμε, που παίζουμε, ρε παιδί μου. Αυτό, έτσι, θα είναι καλοδεχούμενο. Θα εξεταστεί από την Ειδική Επιτροπή, την οποία έχουμε συστήσει, η οποία δεν υπάρχει, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, όταν έρθω Ελλάδα, λέει, θα σου κάνω τραπέζι. Κατάλαβα, επειδή δεν πρόκειται να έχει έρθει, έτσι, κατάλαβα. Καλησπέρα στον κύριο Σταύρο. Κύριε Σταύρο. Καλησπέρα στον Χρήστο. Πασχάλη, καλησπέρα. Μιας και έχουμε κάψουρο εκπομπή, πέτα και ένα νότι να κάνουμε ανάστατο λεωφορείο εδώ στο Deutschland. Ανάστα ο κύριος, ανάστα. Καλησπέρα, ναι, τώρα. Καλησπέρα στον... ο Μίστερ Καρντού μας έσκασε μύτη. Θέλω, λέει, είναι hydration break, σωστός. Θέλω Δημήτρη Τερζόπουλο. Θυμάμαι που μ' αγκαλιάζες, θυμάμαι. Αλλά έχει ένα άλλο, Νίκος Πάνος, έτσι, και μου λέει τα σ' αγαπώ. Κομματάρα και τα δύο θα παίξουν, φίλε. Έτσι, αφιερωμένο ο Καρντού είναι. Είναι και ο πρώτος μου ακροατής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και ο πρώτος μου ακροατής όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που έχουν επικοινωνήσει. Να δούμε τι θέλουν να μας πούνε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε σήμερα ελεύθερη επιλογή θεμάτων.
0: Free to go.
1: Ήθελα να πω το εξής.
0: Έλα, γιατρέ.
1: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι στο μπάσκετ είμαστε τόσο μπροστά και στο ποδόσφαιρο τόσο πίσω? Δεν ξέρω αν το έχει ξανασυζητήσει και σε ομαδικό επίπεδο, ναι, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
0: Ναι, πρώτα ξεκινάμε από το πνευματικό επίπεδο. Αυτός που ασχολείται με το μπάσκετ θεωρείται μια κλάση ανώτερης προσέγγισης. Δεύτερον, υπάρχουν περισσότερα λεφτά σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εφορία στον κόσμο. Γιατί όταν θες να πας να πάρεις κάτι, πληρώνεις και το παίρνεις. Το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό. Τόσο απλό.
1: Δηλαδή, ποια είναι αυτή η διαφορά? Δηλαδή,
0: η στιγμή ότι υπάρχει λεφτά, αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
1: Δηλαδή, ανωτέρω πνευματικού επίπεδου.
0: Πνευματικού επίπεδου, αυτό που βλέπει μπάσκετ θα πρέπει να το κατανοεί κιόλας, έτσι.
1: Ναι, αυτό το
0: καταλαβαίνω. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που χάνεσαι μέσα στον όχλο.
1: Μιλώ σαν ελληνικός λαός και με τις ομάδες που έχουμε.
0: Έχει δώσει.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Όταν ξεκίνησε το μπάσκετ να δίνει χαρές στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 80, ήταν και το εφαλτήριο ώστε να αγαπηθεί το μπάσκετ και να γίνει, ας πούμε, εθνικό άθλημα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις προσεγγίσεις τότε. Μετά το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, αυτό ήταν η μία δεξαμενή που ξεκίνησε. Μετά ήρθε και το ποδόσφαιρο, ανέβη και το μπάσκετ μεγάλωνε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έτσι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και τα τελευταία χρόνια απασχολεί περισσότερο σε επιτυχίες το μπάσκετ παρά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ευρωλίγκες, πρόσεξε. Ευρωπαϊκά, ευρωλίγκες το μπάσκετ. Απέχει παρασάγκαση το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο έχει μια διεθνή επιτυχία. Αυτή που του 2004 και μια του Ολυμπιακού. Αυτά τα δύο. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα άλλο. Ενώ στο μπάσκετ, ξέρεις ότι κάποια ομάδα θα πάρει κάποιο ευρωπαϊκό. Ο ΠΑΟΚ είναι δύο χρόνια συνέχεια σε τελικό. Ο Ολυμπιακός πήρε την Euroleague. Πρόπερσι την πήρε ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο, άκρα του τάφου σιωπή. Και ο κάμπος
1: είναι μόνο. Αλλά και ακόμα και οι εθνικές ομάδες μπορεί να μην είμαστε στο top. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται καμία σύγκριση σε εθνική ομάδα μπάσκετ και εθνική ποδοσφαίρα.
0: Τώρα δεν έχουμε μπάσκετ. Να ξέρεις, εθνική μπάσκετ δεν έχουμε τώρα. Τώρα θα περάσει μια άγωνη περίοδος μέχρι να δουλέψουν τα νέα τα παιδιά να μπορέσουν να στελεχώσουν την εθνική. Αλλά για να στελεχώσει την εθνική θα πρέπει να είσαι και καλός παίκτης στην ομάδα την οποία παίζεις. Και καλούς παίκτες ακόμα δεν τους έχουμε δει. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε?
0: Τι καλημέρα, ρε, τώρα ξύπνησες?
2: Εντάξει, όλο καλημέρα.
0: Καλά, καληνύχτα, ρε φίλε, καληνύχτα.
2: Καληνύχτα. Πότε αυτά τα πράγματα εσύ που
0: έχεις? Μια χαρά, πιο ωραία δεν γίνεται.
2: Μια χαρά, και τι απάνω μια χαρά.
0: Σε όλα.
2: Και τι είπαμε, για
0: παράδειγμα. Εσύ γιατί με ρώτησε.
2: Πού στο ποδόσφαιρο.
0: Και στο ποδόσφαιρο μια χαρά πάνε. Και στο μπάσκετ. Δύο χαρέ.
2: Αρχιεύουν να τα που λέτε εσεί όλοι το ραδιόφωνο με που κελαδάετε. Δεν ξέρει
0: και λαϊδάμε από τη χαρά μα.
2: Για ποια χαρά, φίλε.
0: Είμαστε η μοναδική ομάδα. Νικό, άκουλε. Yeah. Είμαστε η μοναδική ομάδα στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Που στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Περίμενε, ρε φίλε, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Με ρώτησε κάτι, μπορώ να απαντήσω.
2: Μπορώ να σε μιλήσω λιγάκι.
0: Ναι, μα με ρώτησε και τώρα θε να μιλήσει. Μόλι τα άκουγε αυτά που δεν ήθελε, γι' αυτό. Για να σε ακούσουμε όμω, κύριε Νικό.
2: Δεν μπορώ να με αφήσει να μιλήσω λιγάκι.
0: Ναι, σα ακούμε, λέμε. Κύριε Νικό, σα ακούμε, κύριε Νικό.
2: Μπράβο. Από την ώρα που γύρισαν όλη την καραμέλα. Ακούτε, δεν ακούτε, τι είσατε.
0: Είπατε ότι θέλετε να μιλήσετε. Όταν πάμε ναι, να μιλήσουμε, μα λε μην μιλά. Δεν μίλα μόνο σου τώρα, Ρενικό.
2: Εγώ πήρα να μιλήσω με πέντε πράγματα.
0: Ωραία, μίλα. Τι είπε τώρα, δεν είπε τίποτα για να μιλήσω.
2: Άμα έχετε δικαίωμα να με κλείσετε. Γιατί δεν θα σα πει.
0: Άιτε και εσύ, άλλο μα
2: κλείσει. Η δικιά μου φωνή. Η δικιά μου φωνή είναι πολύ ενοχλητική.
0: Καθόλου ενοχλητική. Μίλα, Νίκο, δεν σε απαγόρευσε κανένα να μιλήσει. Είναι
2: ενοχλητική να πούμε πέντε πράγματα.
0: Νίκο, μίλα πράγματα που δεν ισχύουν. Σε παρακαλώ. Νίκο, δεν λε τόση ώρα. Τόση ώρα έχει το μικρόφωνο. Νίκο, άκου λίγο. Έχει το μικρόφωνο τόση ώρα και δεν λε τίποτα. Τίποτα δεν λες. Τι γιατί σε σταμάτησε κανένας.
2: Μ' αφήνετε να μιλήσω λίγα κύριε.
0: Γιατί σταμάτησε σου λέω κανένας. Σε σταμάτησε κανένας. Ωραία μίλα ρε σου είπα. Μίλα Νίκο. Νίκο. Νίκο. Νίκο. Λέγε Νίκο. Άσε την γκρίνια. Λέγε. Τι θες να πεις.
2: Εγώ του λέω το ποδόσφαιρο είναι στο πρωτοβρόντο. Δεν υπάρχει ελπίδα στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Είναι πούμε μέρα νύχτα. Έτσι, το παραμύθι να σταματήσει αυτό το παραμύθι της καλή μας. Ότι ο κύριος αυτός είναι εκεί και ο πόλεμος και να είχαμε να λέγαμε. Είναι μια τρύπα στο νερό. Δεν υπάρχει τίποτα ελπίδα. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς και γνωρίζετε πολύ καλά και εσύ ακόμα. Η ομάδα πήγε δανεικά και πήγε στην Ολλανδία και έκανε προσημασία. Έτσι, στο μπάσκετ μπήκε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 3% των μετόχων στην ελληνική τράπεζα της Ζυρίχη. Είναι Μεγιστάνας. Οκ. Τώρα όλοι μα όλοι ο παδί του ΠΑΟΚ θα γυρίσουν στην πλάστικα. Θα πάνε σε αυτόν τον κύριο. Μέχρι εχθές προχθές το βρίσκαν μέρα νύχτα. Όλοι και τα ραδιόφωνα και οι επιμένουν τα πάντα. Οκ.
0: Okay.
2: Γιατί δεν λέτε τι λέει για τον κόσμο. Ο κύριος αυτός είναι που με άστα να πάει να πει του πρόεδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
2: Τι μάλιστα κύριε μου. Εδώ ο Πάκ βουλιάζει. Δεν υπάρχει ελπίδα. Σε πω και κάτι άλλο φιλαράκι. Έτσι να σε πω. Αυτή τη στιγμή η ΠΑΟΚ είναι καταχρεωμένη. 50 εκατομμύρια παθητικό έχει μέσα. Το καταλαβαίνετε ρε παιδιά. Ορίστε.
0: Ωραία, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που το λες.
2: Δεν το λέω από τώρα,
0: δεν ξέρω. Εντάξει, Ρενικό, κατάλαβα.
2: Για παίρνω και πάρα πάρα πολύ.
0: Τι θες να πω, ναι.
2: Ποιος μαγείς θα δώσει 50 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα, κανένας.
2: Μπράβο, αλλά και τι πρέπει να γίνει, για παίρνω.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτό θα το δείξει ο καιρός.
2: Όχι ο καιρός, λάθος εδώ πέρα μέσα.
0: Γιατί.
2: Ήδη το έδειχνε ο καιρός.
0: Τι ήδη
2: έτσι, και τι, ο άνθρωπος αυτό, ο άνθρωπος του μπάσκετ πήρε πούμε και πέντε μπασκετμπολίστες.
0: Καλά, εντάξει, αφού. Μα δεν είχε τίποτα, ρε Νίκο. Νίκο, δεν είχε τίποτα το μπάσκετ.
2: Ορίστε τίποτα.
0: Το μπάσκετ δεν είχε. Δεν είχε τίποτα.
2: Το μπάσκετ δεν είχε τίποτα.
0: Δεν είχε τίποτα, γι' αυτό και πήρε τόσο κόσμο, ρε φίλε. Έχεις κάνει μια πολλά πολύ καλή ομάδα. Φτάνει να το δούμε και στο τέρα μέσα.
2: Από την ώρα που γίνεται κλειστή λίγα, το 29-29 γίνεται κλειστή λίγα, γίνεται. Το ξέρετε αυτό.
0: Νίκο, λίγο υπομονή, θα τα δούμε όλα.
2: Λίγο υπομονή,
0: Λίγο υπομονή, τι πολύ υπομονή. Λοιπόν, κλείσε, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ, να πάω και στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Μουσική θα βάλω. Παρακαλώ.
3: Έλα. Έλα, Καμόρα, αγαπητέ Καμόρα.
0: Ναι.
3: Να μιλήσω.
0: Βέβαια, γι' αυτό πήρες.
3: Να μιλήσω δηλαδή. Αλλά εντάξει, θα μιλήσω. Λοιπόν, αρέσει Καμόρα. Το πετρέλαιο πήγε στα 75, εγώ θα αναφορθώσει άλλα πράγματα, δεν με ενδιαφέρουν τα ποδόσφαιρα και τα αυτά και τα στιμένα συμφάσεις μου και η FIFA και η UEFA είναι όλοι, θα τους πάρει, θα τους βάλει σαν βαρέλι μέσα, αχλείς το καπάτι να σκάσουν, ασφυξία να σκάσουν. Λοιπόν, ή κάνω λάθος. Δεν είναι όλα προμελετημένα.
0: Λίγο πολύ,
3: εντάξει. Αυτό να φτάνει.
0: Όλα είναι στο κόλπο.
3: Λοιπόν, ακούω τώρα έτσι στο ράδιο, ας πούμε, και καμιά φορά έτσι κάνα τηλεόραση που την έχω πετάξει από το κινητό, βλέπω καμιά φορά έτσι για πλάκα. Το πετρέλαιο έπεσε 75 δολάρια.
0: Το έχουμε πει
3: αυτό. Εμείς εδώ μείωση δεν είδαμε.
0: Ούτε πρόκειται να δεις.
3: Μείωση δεν είδαμε.
0: Ούτε πρόκειται να δεις.
3: Αρχίνησαν ξανά βαρέσαν ένα κυπριακό, ξέρω εγώ, βαπόρι που μετέφερε κάτι μπιχλιμπί για κάτι αυτά από την Κίνα, που τα έφερε δεν ξέρω. Αρχίνησαν οι Αμερικάνοι να παντούγαν με τους πειράβους να βαράνε αυτοί, οι άλλοι να βαράνε το Κουβέιτ, να βαράνε το Κατάρ, τους καταραμένους εκεί, ξέρω εγώ, καταργιανούς.
0: Ωραία, αυτά τα εντάξει, οκ, στο διατάφτα.
3: Στο διατάφτα. Το πετρέλαιο ξανανέβηκε, η βενζίνα θα ξανανέβηκε.
0: Θα είπαμε, θα δούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις θα είναι δρυμύτερες από εδώ και στο εξής, γιατί θύμωσε ο Τραμπ, ας πούμε, σαν να μην χαρακτηρίσω, και θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη μου, έχεις το λόγο.

0: Λοιπόν, μάτια μου όμορφα, μάτια μου πονεμένα και αγαπημένα. Όταν γίνονται τα θελήματα, άμα δεν γίνονται τα θελήματα, δεν έχει ούτε αγαπημένα ούτε πονεμένα. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Γιάννη, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: 80 πλάς στα βραετός. Πασχαλή, θα μου επιτρέψει να απαντήσω ένα ποίημα βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία των 19 μου χρόνων.
0: Μάλιστα, βεβαίως, γιατί όχι, να σας ακούσουμε.
1: Γκρίζος ουρανός, σύννεφα γεμάτος, τίνανε τα άστρα μέσα στη σιωπή. Έπεφτει βροχή, στάλα στάλα, κόκκινε το χώμα, μαύρη ψυχή. Κίνη τη στιγμή ήρθε η μορφή σου στον καθρέφτη της ζωής και έλαμψε η ψυχή μου. Κι όταν έσβησε η μορφή πάνω από τον καθρέφτη, Θεέ μου, τι μαυρίλα σκέπασε όλο το κορμί.
0: Αυτό.
1: Ακούω.
0: Ναι, ωραίο. Σε τι φάση ήσουν όταν το έγραψες?
1: Όλησε.
0: Σε τι φάση ήσουν όταν το έγραψες?
1: Θα σου πω. Είχα γνωρίσει 16 κοπελιά, 19 εγώ, από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Γίνανε φίλοι, ερωτευτήκαμε. Και το πρώτο καλοκαίρι, έφυγε αυτή η πρώτη για τη χώρα της. Και ήμουνα μόνος καθισμένος στο παράθυρο του σπιτιού μου. Και κοίταξα ερημιά. Ο δρόμος ήταν χωματένιος, χωμάτινος. Έδειξα το κεφάλι μου στον ουρανό, ήταν γκρίζος. Τα σύννεφα δεν πρέπει να δοθούμε. Και με έπιασε μια κατάθλιψη, κατάλαβες.
0: Ένα χώριο, ναι. Άδειασε ο κόσμος σου,
1: Ορίστε.
0: Άδειασε ο κόσμος σου.
1: Ναι.
0: Είναι όντως, δηλαδή βγάζεις πόνο στο πει μου.
1: Και να φανταστείς, συναντιόμαστε μετά από 60 χρόνια.
0: Α, συναντηθήκατε.
1: Μετά από 60 χρόνια.
0: Μπράβο. Και.
1: Ελεύθερη αυτή δεν παντρεύτηκε.
0: Δεν παντρεύτηκε.
1: Εμένα πέθανε η δική μου.
0: Ναι.
1: Συναντιόμαστε κάθε Σεπτέμβριο. Τώρα περιμένω το Σεπτέμβριο.
0: Πώς και πώς, περιμένεις τώρα με λαχτάρα.
1: Ορίστε.
0: Περιμένεις με λαχτάρα πώς και πώς, έτσι.
1: Με τι λαχτάρα, δεν μπορεί να το φανταστείς.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, ρε παιδί μου, που το νιώθεις κιόλας. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια, μετά από 60
1: μετά,
0: χρόνια.
1: Ναι, δεν έχει σβήσει. Αγάπη δεν σβήνει.
0: Δεν σβήνει. Ίσως δεσβήνει, δεν έσβησε γιατί δεν ζήσατε μαζί.
1: Ναι.
0: Παίζει ρόλο αυτό.
1: Έχει μεγάλη ιστορία, καμιά φορά σου πω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας.
1: Γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς τον
2: κύριε Ανδρέα από τη Νέα Υόρκη.
0: Καλώς τον κύριε Ανδρέα από τη Νέα Υόρκη.
2: Ναι, να σου πω τα νέα, γιατί λες ότι ο Τραμπ τι θα γίνει. Επειδή βλέπω τον Bloomberg στο χρηματιστήριο,
0: ναι.
2: Μόλις ανακοίνωσαν ότι αύριο το απόγευμα, 14 του μηνός, 4 ώρα Νέας Υόρκης, επιβάλλεται το αποκλεισμό και 20% φόρο και τα μαζεύουν τα
0: δεν
2: λεφτά.
0: Έχει, δεν έχει νομική ισχύ αυτό που είπε ο Τραμπ. Πρώτον,
2: αν είναι
0: δικό σου το μέρος, άκου λίγο, Ανδρέα. Μην κάνεις το παπαγάλο τώρα, άκου λίγο. Άκου λίγο, ρε φίλε. Τα ξέρω τα νέα, μη στεναχωριέσαι. Αυτά έχουν έρθει και σε εμάς.
2: Αφού τώρα βγήκε, δύο λεπτά.
0: Κύριε, σήμερα από το μεσημέρι αυτό το πράγμα μας λένε τώρα. 20% έχει αποφασίσει κτλ.
2: Ναι, τώρα έμεινε. Αύριο, 4 το απόγευμα, Νέα
0: Υόρκη. Μπορώ να πω κάτι. Εντάξει, το είπε αυτό, φτάνει. Ανδρέα, άκου λίγο. Δίνει αύξηση σε κάτι στο οποίο είναι δικό σου. Τα στενά του ορμού δεν τον ανήκουν. Άρα δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να λέει. Είναι λίγο.
2: Ναι, σου λέω ότι.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Ότι ισχύει αύριο 11 ώρα Ελλάδο. 4 ώρα που έχουμε Νέα Υόρκη. Αυτό πήρα να σου πω. Τώρα ανοίγει, δεν ανοίγει.
0: Ναι.
2: Κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
2: Μέρα είπα ο Κάρα, με μοιάζει καμιά μεταγραφή.
0: Ακριβώς τώρα μαθαίνουμε. Καμιά μεταγραφή όταν θα γίνει θα σε πούμε. Τώρα έχει κανένα δίμηνο που λέμε για μεταγραφή.
2: Τα ακούω κάθε μέρα.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε
2: και τον
0: κάτι.
2: Και τον Νικόλα που λέγεται.
0: Από ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ δεν έχουμε μεταγραφές. Θα έχουμε όμως, θα ανακοινωθούν όλοι μαζί τώρα αυτοί και να τις
2: ακούσουν. Τα ακούω κάθε μέρα.
0: Ωραία.
2: Θα την πάω πέρα και
0: έγινε
2: το Τραμπ και να
0: κάνω. Να σε καλά, Τρίκο. Για χαρά.
2: Yeah.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη Γαμόρα.
0: Νίκο, καλό βράδυ. Τα είπαμε αυτά, δεν χρειάζεται ξανά να λέμε τα πράγματα. Μουσική κύριε Χολύπτα. Μουσική. Είναι αφιερωμένο.

0: Λοιπόν, ο Μπουγάς λέει, τα λέει και ο κύριος Γιάννης για το Σαββίδι. Γιάννη, μόνο αυτό δεν περίμενα να διαβάσω, με την Παναγία σου μιλάω. Παιδιά, εντάξει, είναι ένα μαγαζί το οποίο δουλεύει καλά, έχει αποτελέσματα και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Δεν είναι ούτε να κάνεις κινήσεις εντυπωσιασμού. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μιστακίδης θα κάνει αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να αγοράσει χώρο, να το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο, για να καταλαβαίνουμε στο κοινό. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι, θα ακούσουμε όμως και θα είναι δρυμύτερο σε λίγη ώρα, εφόσον θα πάμε σε ένα κομψότατο που θα επιμεληθεί ο Γιάννης Οτιτσιράπης, και μετά ερχόμαστε και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
6: Και τρενάκι! Και
7: τραβό! 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
9: Παίξε σε εμάς.
8: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
11: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Μετρόπολης τελειώνονται.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει και βλέπω τη συμμετοχή στα μηνύματα και έχω ψιλοπάθει πλάκα. Δεν ήξερα ότι έχετε κι εσείς τέτοιο ρεπερτόριο που έχουμε και εμείς. Θα ικανοποιηθούν τα ζητήματα όλα όσων έχουν να κάνουν με τα τραγούδια τα οποία δεν τα ακούμε πυκνά συχνά τουλάχιστον τα τελευταία 5, 6, 17 χρόνια, 20 περίπου. Τώρα... να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 1.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία Γαμόρα, παπάκι, gmail.com. Και το 23.10.90.90.90 είναι στη διακριτική ευχέρεια. Έτσι, ελεύθερο είναι το θέμα μας. Free time που λέμε. Και συνεχίζουμε, κύριε Γιάννη. Προχωράμε στην επόμενη επιλογή σας.

0: Ετοίμασε εσύ τώρα, γιατί έχει και ένα άλλο θανατηφόρο που έστειλε εδώ από Βασιλάκο. Ρε εσύ, Γιάννη Τσιντεμίδη, πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι, ρε φίλε?
1: Πω.
0: Μας έστειλες αδιάβαστος. Καλησπέρα στον Νίκο τον Σπάρταγο, ο οποίος λέει: Πασχάλη, θεωρείς ότι να έρθει Τούρκος στον ΠΑΟΚ, όσο καλός παίκτης μπορεί να είναι? Έχει ξανάρθει, ρε φίλε. Έχει έρθει και στο ποδόσφαιρο, έχει έρθει και στο μπάσκετ ξανά. Τώρα ξανάρχεται, αφού πλέον είμαστε αδέρφια. Έτσι δεν μας παρουσιάζουν? Τι το κακό? Όλες μας οι αντιστάσεις έχουν πλέον πνιγεί. Έτσι, στο βωμό της ατερφοσύνης, της ευημερίας, της καλής γυτνίασης κτλ. Απλά οι μύθοι πρέπει να επιβεβαιώνονται ούτως ή άλλως, να είμαστε λίγο πελομοχαρείς με τους γείτονες και οι γείτονες με εμάς και ούτω καθεξής, για να μπορούμε να πουλάμε και να αγοράζουμε πράγματα από τις βιομηχανίες, τις πολεμικές μηχανές που λέμε, ρε παιδί. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Λίγο πιο δυνατά και γρήγορα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Κατάλαβες ποια είμαι και δεν μπορώ να μιλήσω τώρα.
0: Τότε γιατί πήρες τηλέφωνο για να μιλήσεις?
2: Δεν μου λες, Πασχάλη, μπορώ να με βάλετε ένα τραγούδι και για μένα?
0: Για πες, ποιο θες?
2: Ένα ποντιακό.
0: Ποντιακά τώρα δεν είμαι, Πασχάλη, δεν είμαι.
2: Κοίταξε,
0: δεν πιθανότητα,
2: επειδή
0: βάλε...
2: το έχω γράψει εγώ και το τραγουδάει ο Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης.
0: Δεν ξέρω αν θα το βρούμε εμείς αυτό τώρα. Για ποιο τραγούδι είναι?
2: Έλληνες ξενιτεμένοι.
0: Έλληνες ξενιτεμένοι. Αν το βρει ο κορυφαίος των κορυφαίων που έχουμε εδώ πέρα.
2: Ο Γιάννης οπωσδήποτε θα το βρει.
0: Α, Γιάννη, εντάξει, οκ. Okay. Το άκουσε. Θα το δει. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Ωραία.
2: Άντε καλά, αφού είσαι άλλο πρόγραμμα
0: καλό
2: σήμερα.
0: Βράδυ, ναι,
2: είπα
0: ναι,
2: και
0: ναι,
2: εγώ έτσι, κάτι να ζητήσω.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι. Έτσι είπαμε ότι περισσέψει από σήμερα, θα φύγει αύριο. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι έτοιμος? Εάν είσαι έτοιμος, άντε να μπορεί.

εμένα πάντα. Κοίταξε, το θυμάσαι τον Βασίλη Βασιλάκο. Όχι τον τραγουδιστή, τον ποδοσφαιριστή. Ήταν λίγο γεματούλη, έτσι. Αλμυρό Βόλου, δεν θυμούνται περισσότερο βέβαια. Μου το θύμισε τώρα ο φίλος Σοκράτης. Ακούσουμε και μια τραγουδάρα την οποία έχει. Εγώ το έχω πραγματικά. Γιάννη, πολύ καλά κάνεις και το έστειλες. Δεν θυμόμανε, που λένε και στο χωριό μου, δεν θυμόμανε καν. Δεν θυμόμανε καν. Για πάμε, Γιάννη μου.

Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Γίνεται ένας ψιλοπανικός, αλλά εντάξει, το διαχειριζόμαστε. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλή, σε καλό momentum, θα μπορούσα να πω. Καλησπέρα και στον κύριο Θόδωρο. Το άκουσες, βάλαμε από Νίκο πάνω. Βάλαμε, Θόδωρε, βάλαμε από Νίκο πάνω. Μην κάνουμε. Έτσι να πάρουμε σε όλες τις επιλογές του κόσμου. Τραπέζι να ανέβω δεν έχω. Σε καναπέ μετράει. Του Τερλέγκα λέει φωτογραφία. Και το παρκάκι από Ναταλή. Το φωτογραφία ή το παρκάκι. Ναταλή, βάλτο. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα τον Γελαδάρη, χαιρετίσματα. Στο καταπληκτικό γαβράκι λέει Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Τον ασπρόμαυρο Πλαταμόνα, πες του, λέει ο Κώστα τον Γελαδάρη. Κώστα, ελήφθηκε, μεταφέρθηκε κιόλας. Ήδη. Πασχάλη, καλησπέρα. Δεν ήξερα, είσαι Άνω. Ναι. Μανώλης Αγγελόπουλος, 10 χρόνια αγάπης. Πολύ δυνατό. Μάλιστα. Είσαστε. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν θα προλάβουμε.

Λοιπόν, τώρα εδώ είναι, δεν είναι να είσαι στο σπίτι, να είσαι στο μπαλκόνι, να είσαι ένα έτσι λίγο ας πούμε ιδηλιακό τοπίο, μέσα σε φήνη και σε παραλία, με λίγο φωτιά, ε. Κάπως έτσι δεν συνδυάζουμε το καλοκαίρι, ε, Χριστό αδελφή. Μάλιστα. Αλλά δεν θα μας πειράζει ας πούμε να την, Γιάννη να τη βγάζαμε και σε κάνα παρκάκι, έτσι παρεούλα, έτσι μπυρίτσες, ρετσινούλες, ουισκάκι, ουζάκι. Καλά το ουζάκι δεν πάει τώρα βραδιάτικα. Αλλά έτσι ένα καλό ντεσού θα υπήρχε ρε παιδί μου, να τα λέμε και αυτά κατά κάποιο τρόπο. Όχι όλους τους τρόπους, αλλά κατά κάποιο τρόπο. Είμαστε έτοιμοι για το πάρκο? Έτσι, αν είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα. Ο κύριε Καβατσικλή, αν υπάρχει στη δισκοθήκη μας και προλάβουμε, θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο πάρκο μια βόλτα.

0: κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: 105,1 Goal FM.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
12: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Έβγει πριν με βαρεθεί. Να τον προσμένω στο μουράγιο. Κι όταν ο άνεμος...
14: Λοιπόν, Πασχάλη μου, έχεις λέει προσέξει πως το 90% των τραγουδιών οι άντρες είναι αυτοί οι πληγωμένοι. Οι άντρες είναι αυτοί οι πληγωμένοι. Σπάνια τραγουδά γυναίκα για πληγωμένο έρωτα. Τι λες, έχει τραγούδια των γυναικών που μιλάνε. Απλά δεν ζητάνε γυναίκες. Οι γυναίκες, όσο επιτρέψουν, δεν ζητάνε κάτι έτσι σχετικό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, όντως ότι οι άντρες είναι αυτοί που είναι πληγωμένοι περισσότερο. Γιατί όμως? Γιατί αγαπάνε περισσότερο, είναι πιο πληγωμένοι, είναι πιο αισθηματίες, είναι κάτι. Πρέπει να υπάρχει μια δικαιολογία. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μόνο μηνυματικοί, που σημαίνει ότι τα μηνύματά σας ή στο Facebook ή στην εσημιέρα μας στο 955 κενό στο 54301 εν αρχή. Αν θα προλάβουμε ό,τι προλάβουμε. Πάμε στο επόμενο μας κομμάτι. Ποιο έχουμε, Γιάννη μου? Όχι.

Λοιπόν, πρέπει να σας προλάβουμε όλους. Βαράτε ανελέητα. Έχει την Ταλκά όμως, έτσι. Ο Ταλκάς, Ταλκάς FM, Σκύλος FM. Υπάρχουν όλα αυτά εδώ πέρα. Γατιά FM δεν υπάρχουν. Τυχαίο δεν νομίζω. Καλησπέρα στο φίλο μου το Χρόνι. Χρόνι, να το χαίρεσαι ρε φίλε. Έτσι, ήρθε και η συνέχεια. Βεβαίως θα γίνει, θα γίνει. Θα γίνει, θα το κάνουμε. Καλησπέρα στην Παράγκα. Παράγκα, μιλούσα για αυτό και δεν μπορούσα. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Δημήτρη. Παιδιά, ό,τι έχετε ζητήσει θα μπει. Να τα προλάβουμε έτσι. Εντάξει, εμάς μας έφτιαξες λέει, αλλά δεν έβαλες και ένα καλίνκα για τους φίλους μας να χορέψουν. Δεν είναι σιγά τώρα. Καλή εβδομάδα, γεια σου Καρατζό. Ναι, καλά κρασιά. Καλησπέρα στο Δωμάτιο Μπουμπόναρη, στη Μαρία Τηλέπουρα, στον Αλέξανδρο στην Κολόνια, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Γιώργο τον Τινόπουλο. Εδώ και μήνες το παλεύουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι μας κύριε Γιάννη. Οπα. Ξέρετε πως χορεύετε αυτό, ε? Δεν ξέρετε.

κληρονόμοι είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, να ξέρετε, να μην τους έχετε πολύ πολύ στην απέξω, γιατί θα σας τα φάνε τα λεφτά πριν ακόμα. Έτσι, πριν ακόμα. Γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα συνδεθούμε κάποια στιγμή και με το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω γιατί έχει έρθει ο Τάλι. Πώς τον είπαμε αυτό, να κάτσε, γιατί πέσαμε και το. Έχει έτσι ο εξτρέμ από την Σουηδία με τον Ταχάλι. Έτσι, ο Ταχάλι. Περιμένουμε να συνδεθούμε με το αεροδρόμιο Μακεδονία για να μάθουμε λεπτομέρειες για την άφηξή του, τι, πώς και γιατί κτλ. Εμείς όμως συνεχίζουμε το δικό μας το τροπάριο και πάμε στο επόμενο. Άιντε, έλα! Ρίχτα τέλη, ρίχτα!

Αχ, γκρέμισμα μου θέλουν. Μόνο τα όνειρά μας δεν γκρεμίζονται. Όλα τα άλλα τα γκρεμίζει. Τα γκρεμίζει, Γιάννη μου, εσύ. Άμα πάρεις και φόρα, φόρα κάτι φόρα, ούτε ο Θεός ο ίδιος σε σταματά. Έτσι είναι αυτά. Τραγούδι, βέβαια, τραγούδι είναι αυτή. Τραγούδι είναι, γι' αυτό σε είπα, παιδί μου. Όταν παίρνω φόρα, φόρα. Η Βίκη Μοσχολίου νομίζω το έχει πει αυτό. Λοιπόν, αυτή παίρνει φόρα η Μέρη Μαράντη, κατεδαφίσαν και το Βιετνάμ. Μιστακίδης ετοιμάζεται να κατεδαφίσει στην Αθήνα, αλλά δεν το λέμε προς τα έξω. Και σκέφτομαι το Μιστακίδη σε αυτή τη φάση που είναι με αυτά τα λεφτά να ήταν τη δεκαετία που έπρεπε να ήταν πριν από 30 χρόνια. Ωραία, γλέντια. Πάμε στο επόμενο τροπάριο.

σιγά. Λοιπόν, τα τροπάρια συνεχίζονται. Κύριε Μπασμπαρέλα, ήρθατε, καλώς ήρθατε, κύριε Μπασμπαρέλα. Μα ζητήσατε εγώ τσαμπά. Δεν ξέρω αν δεν προλάβουμε. Εύχομαι να προλάβουμε. Θες να μιλήσεις τώρα, δεν κρατιέσαι εσύ. Θες να ακούσουμε. Ωραία, Γιάννη, βάλε να ακούσει το άλλο τροπάριο. Όχι τη Κασιανή, βάλε να ακούσει το τροπάριο.

Αλλά δεν τρέπεσαι λίγο, αυτοζήτησες. Αυτοζήτησες. Το ξέρω, την άκουσα. Δεν ξέρω. Πού πήγες και τα βρίσκεται. Καλά, είμαστε κι εμείς, αλλά είσαι κι εσύ, ρε φίλε. Τι έχουμε άλλο τώρα. Θα βάλεις αυτό γιατί θέλω να βγάλω τον Νίκο Μελτσακάκη. Γιατί πρέπει να μας δώσει τα προγνωστικά. Γιατί. Αλλά λεφτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Άσε να το ακούσουμε αυτό και

0: Δώσε Αρσένη και Κούρτ. Δώσε. Είχαμε το θηλυκό κουρσάρο, τώρα πρέπει να πάρουμε τον αρσενικό κουρσάρο να πούμε του στοιχήματος. Λοιπόν, εφόσον τον έχουμε, δώσ' τον εδώ πέρα, γιατί έχουμε και δύο τραγουδάκια να παίξουμε και να συμπληρώσουμε το καρέ μας. Καλησπέρα, αρσενικέ κουρσάρο του στοιχήματος.
1: Από το καλώδιο και μόνο μου μυρίζει αλκοόλ, να ξέρεις.
0: Μόνο που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν πίνουμε αλκοόλ.
1: Σίγουρα.
0: 100%. Εντάξει, εδώ, όχι, μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω πάψει να.
1: Θα εμφανίσω στοιχεία.
0: Κοίταξε, αύριο ενδεχομένως κάποιο παιδί εδώ, ένα πουλάκι, με είπε ότι θα φέρει πάγο.
1: Αύριο θα φέρει πάγο?
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο πάγο.
0: Τα άλλα τα πολεμοφόδια υπάρχουν, φίλε.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Είμαι καλεσμένος.
0: Είπε ο Νίκος ο Ακάλεστος.
1: Ακάλεστος, έτσι.
0: Όχι, ο Νίκος ο Ακάλεστος λέει: είμαι καλεσμένος, έτσι λένε.
1: Α, ναι.
0: Κοίταξε, θα κάνουμε. Πώς το λένε, θα κάνουμε σύσκεψη και θα το δούμε.
1: Κάντε μια σύσκεψη και στείλε μου ένα μήνυμα, εάν δεν θα με καλέσετε.
0: Εάν δεν θα σε καλέσουμε, ή αν θα σε καλέσουμε. Ποια από τα δύο ισχύει? Λοιπόν, γρήγορα δώσε ό,τι να δώσει, γιατί έχουμε δύο τραγουδάκια να ακούσουμε.
1: Πάμε γρήγορα. Καταρχήν, να ξέρεις ότι με πήγες στο Ρωμαίο, στο Ντέφι, στο Ενιδρίο. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι.
1: Ντέφι, Ενιδρίο. Πω. Μόνο τον Γουλιέλμο δεν βάλατε. Όλους άλλους δεν βάλατε.
0: Φίλε, έχουμε αναμονή γύρω στα 30, πόσα 30 και κάτι τραγούδια. Πού να τα βάλετε, θα και άλλη μέρα.
1: Εντάξει. Και το, λοιπόν, πάμε γρήγορα να
0: πετύχουμε
1: αύριο. Διημέρου είναι. Γαλλία, Ισπανία αύριο.
0: Ναι.
1: Δεμπελέ, ένα σούτ στην εστία. Γιαμάλ, ένα σούτ στην
0: εστία. Μπεντ Μπιλ,
1: ναι, ναι, ναι. Ναι. Γιαμάλ, ένα σούτ στην εστία. Ένα offside η Γαλλία, ένα offside η Ισπανία. 2,82.
0: Όλα αυτά τα 4-2,82 δεν είναι μόνο.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Έχει. Λοιπόν, Δεμπελέ, ένα σούτ στην εστία. Γιαμάλ, ένα σούτ στην εστία. Ένα offside η Γαλλία, ένα offside η Ισπανία. Πάει το Bet Builder από το αυριανό. Πάμε στο μεθαυριανό. Αγγλία-Αργεντινή. Ένα σούτ στην εστία Μπέλιγχαμ. Ένα σούτ στην εστία Μέση. Ένα offside Αγγλία. Ένα offside Αργεντινή. Γρήγορα, ξανά. Μπέλιγχαμ, ένα σούτ στην εστία Μέση, ένα σούτ στην εστία. Ένα offside Αγγλία. Ένα offside Αργεντινή. 2,75. Σύνολο και τα δύο μαζί 7,75.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε κόμμα 7,77 δεν το κάναμε
0: άρα,
1: πάλι.
0: Άρα εντάξει, έβαλες και τα δύο μαζί αυτά τώρα.
1: Ναι, και τα δύο μαζί διάλεξα.
0: Μα τρόμαξες το 2,85 κιλό, τώρα τι γίνεται?
1: Όχι, διήμερο θα παίξουμε. Θα παίξουμε πρώτα αύριο, θα περιμένουμε το αυριανό. Θα απολαύσουμε λίγες επιλογές. Ένα τεμπελέ σουτ στην εστία και ένα Γιαμάλ περιμένουμε. Και από ένα offside. Σιγά το δύσκολο.
0: Αυτός ο Γιαμάλ, ρε φίλε, τι να σε πω. Τέτοια απογοήτευση.
1: Ναι, δεν, και εγώ δεν το περίμενα.
0: Τίποτα. Νεκρός.
1: Η μόνη μου στεναχώρια είναι που θα σταματάει μέσα. Και ξέρεις τι.
0: Δεν θα αν το πάρει, είπε ότι δεν θα σταματήσει.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι την Αργεντινή μετά το Μέση. Δεν θα υπάρχει ομάδα.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Δεν βλέπω.
0: Εσύ δεν βλέπεις.
1: Βλέπεις εσύ παίκτες.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για σαν το Μέση.
0: Όχι, βέβαια. Έτσι. Σαν το Μέση δεν υπάρχει. Σαν το Μαραντόνα δεν υπήρχε, αλλά ανακαλύφθηκε ο Μέση. Πώς έγινε τώρα, η μετά Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή και η μετά Μέση εποχή είναι δυσίωνα.
1: Εμείς ήμασταν τυχεροί που ζήσαμε αυτές τις εποχές και τους είδαμε κιόλας, έτσι. Και Ροναλντίνιο, και Μαραντόνα.
0: Είχες και Πλατινί, είχες, πολύ πράγμα είχες.
1: Από τώρα και πέρα για πες μου.
0: Ναι, άκρα του τάφου σιωπή.
1: Κάτι να ξεχωρίζει, ας πούμε, πλήτου του Γιαμάλ. Που κι αυτός δεν είναι, μια είναι, μια δεν είναι.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Και το παιδάκι το κάψανε με τις συμφωνίες.
0: Δεν είναι, δεν κάνει και τίποτα, είναι το παιδάκι, είναι περίεργο.
1: Όταν ένα παιδάκι υπογράφει συμβόλαιο με εταιρεία να μην δίνει αυτόγραφα από 17 χρονών, το κάψανε το παιδάκι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η διάδα μας για αύριο και μεθαύριο.
0: Εντάξει, κυρία.
1: Καλή διασκέδαση εκεί, βάλε ακόμα για να παγάκι ρίξε μέσα.
0: Τσαου. Άντε, γεια.
1: Ποιο περιμένουμε, τι μου είπες?
0: Τι περιμένουμε,
1: τέτοιο. Αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Τον Τάχα Άλλη. Ήρθε, δεν τον περιμένω.
1: Ήρθε.
0: Ναι, ο Τάχα Άλλη ήρθε.
1: Μπροστά παίζει.
0: Ναι, αριστερό εξτρέμ.
1: Αριστερό εξτρέμ.
0: Θα τους κονιορτοποιήσουμε όλους φέτος, φίλε.
1: Σέντερφορ.
0: Δεν χρειαζόμαστε.
1: Έχεις το Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
1: Έγινε, φίλος.
0: Γεια.
1: Μιλάμε αύριο το βράδυ.
0: Τσάω.
1: Αλλά εκεί, μαζί θα είμαστε.
0: Είπαμε, θα κρίνει η Επιτροπή. Γεια.
1: Έγινε, γεια. Καλό ξημερώμα.
0: Τσάω. Λοιπόν, πάμε. Αφιερωμένο.
2: Αλλο.
3: Πού είσαι, πού γυρνάς επιτέλους?
0: Oh, fuck!

Μπουγάς φίλε, έχεις πάει ποτέ σε μπουγά πρόγραμμα? Θα κλάψεις. Θα κλάψεις. Εντάξει, δεν παίρνει να τραγουδήσει, αλλά εντάξει, θα κλάψεις αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια ιέρεια της πόλης. Τι θέλει, βράσε μας τώρα. Κόψε λάσπη. Λοιπόν, πάμε σε μια ιέρεια της πόλης. Έτσι, πρώτο τελευταίο τραγούδι, γιατί έχουμε και τελευταίο. Το τελευταίο είναι πολύ καψουρο τραγούδο. Διπλό καψουρο. Αλλά πάμε τώρα. Πάμε

0: Λοιπόν, εδώ, μέχρι εδώ ήμασταν, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν εκπληκτική. Μπορεί να το συνεχίσουμε και αύριο, να δούμε αν είστε φρόνιμοι. Φαντάζομαι να είστε φρόνιμοι. Και άμα έχουμε και επισκέπτες, θα έρθει ο άλλος να μην το χαρακτηρίσω. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα από τα αγαπημένα καψουρο τράγουδα της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο, ιδίως ανθρώπους οι οποίοι αγαπήσανε κάποια μάτια. Λοιπόν, Γιάννη, καλό βράδυ. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, ο οποίος έχει και αποκλειστική συνέντευξη με τον Χάλιτ. Όχι, Τάλι.
1: Πώς λέγεται ρε αυτό?
0: Ο Χάλιτ Γκάλι. Τέλος πάντων. Ο εξωγήινος αυτός, αριστερός εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: goal.com.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 90,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.